0: μπορώ.
1: Max FM 93.4.

0: Γεια σας, κοπέλα!
1: Max FM 93.4.

Max FM 93.4.

που δανείστηκα. Το καινούριο σου αυτοκίνητο και το τρακάρισα. Νόμιζα πως θα με σκότωνες, μα εσύ δεν το έκανες. Θυμάσαι τη φορά που επέμενα να πάμε στη θάλασσα.

κλέψεις. Και εσύ ζήλεψες. Νόμιζα πως θα με παρατούσες, μα δεν το έκανες, μα δεν το έκανες.

φράουλα. Νόμιζα πως θα με χτυπούσες, αλλά εσύ δεν το έκανες. Θυμάσαι τη φορά που ξέχασα να σου πω πως ο χορός ήταν επίσημος και εσύ ήρθες με το blue jean.

0: Η ώρα είναι 5:30.
1: Max FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά.

0: powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth Code G Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergain.gr.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα παραπολιτικά. Το βιβλίο «Η Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου» σε μια νέα εύχριστη έκδοση με βελτιωμένη απόδοση στη Νέα Ελληνική από τον Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως κύριο Άνθιμο. Ένας πολύτιμος οδηγός για κάθε πιστό. Προσιτό σε όλους. Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα παραπολιτικά.

0: εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα παραπολιτικά. Το βιβλίο «Η Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου» σε μια νέα εύχριστη έκδοση με βελτιωμένη απόδοση στη Νέα Ελληνική από τον Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως κύριο Άνθιμο. Ένας πολύτιμος οδηγός για κάθε πιστό. Προσιτό σε όλους. Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα παραπολιτικά.
1: Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο.
2: Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο.
1: motorone.gr. Μπες τώρα και δες.

0: Jeep Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741-0-76100. Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
1: Η ώρα είναι 8.

0: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
1: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Α! Το ξεχάσαμε!
2: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
1: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
2: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
3: Και τέρμα η σπατάλη.
4: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461 900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
2: V-Timer και ξένιαση.
5: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.

0: Η ώρα είναι 10:30.
1: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, βρεις.
2: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
3: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
2: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
1: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
4: Για ενημέρωση, ακού Max. Max FM 93.

αγαπάω κάθε μέρα και θα είμαι χρόνια μακριά. Θα έχω σωθεί από την τρέλα.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 2602 7551. delta360.gr.
3: Max FM 93,4. Έχει άποψη και τη λέει.

0: Η ώρα είναι 11.30.
1: Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα. Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών. Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741-0-76-100. Max FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
2: Έλα μαζί μου και σπάστο.
1: 5η 3 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία Πατρών.
3: Max FM 93,4. Το δικό σου ενημερωτικό ραδιόφωνο.

0: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
1: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Μπριζόλες χοιρινές ή λουκάνικα χωριάτικα μόνο 5,90 το κιλό. Μπιφτέκια, σουτζουκάκια ανάμεικτα ή μπιφτέκια κοτόπουλου μόνο 6,90 το κιλό. Κρέτα Φάρμς, λουκάνικα και κατεψυγμένα σε χρυσές τιμές. Γαλαξία.
2: Max FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται.
3: Η ώρα είναι 12:30.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα. Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ, επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών. Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741-0-76-100. Max FM 93,4. Τι λέει σε όλους.
2: Σε ποιο...

0: XFM 93.4.
1: Καμιά φορά στα ζόρια θυμάμαι τι καλά που ταιριάζαν στον μου πως λιμεριάζαν.

τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους.

μέσα στην ήρυδα ανάβει μια φωτιά. Ο κάθε άστεγο και ανεργό ζεσταίνει κι η καλοσύνη τους απλώνει σαλαθιά.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Όταν το θέμα στη μεταφορά και την αποθήκευση είναι η ασφάλεια, η σωστή και άμεση εξυπηρέτηση. Αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές παντός τύπου, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Από το 1922 μέχρι και σήμερα, στο χώρο της μεταφοράς και της αποθήκευσης, με εξειδικευμένο προσωπικό, 90 ιδιόκτητα αυτοκίνητα, πολυμορφικά ανυψωτικά μηχανήματα, ιδιόκτητη αποθηκευτική χώρη και ειδικό εξοπλισμό, προσφέρουμε στους πελάτες μας σιγουριά στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Αφή πλέσα ΑΕ. Τηλέφωνο 2610-521-000 ή επισκεφτείτε μας στο www.plesa.gr.
2: Το ξεχάσαμε!
3: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
2: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
3: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
2: Και τέρμα η σπατάλη.
4: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610-461-900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
3: V-Timer και ξένιασες.
5: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορύφου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
6: Max FM 93,4. Τα νέα στην ώρα τους.
7: Δεν είναι από τη ζέστη. Κάτι του είχε μπει νερό, δεν ξέρω τι.
8: Του είχε μπει νερό.
7: Ναι, κάτι το είχε βρει.
8: Πού το
7: γιατί
8: βρήκε το νερό.
7: Δεν έχει εκεί πέρα. Εγώ το
8: πού το βρήκε
7: δεν
8: το νερό.
7: Ξέρω, ρε παιδί μου. Τέλος πάντων, το πήγαινε στον εργαζόμενο.
8: Του λέω.
7: Θέλει ηλεκτρολόγο, μου λέει. Αυτό βλέπω και λίγο νεράκι. Του λέω, μπορεί να μου κόψει το καλώδιο να μην το ξανακούνω στη ζωή μου. Μου το απενεργοποίησε και είμαι ένα κουκλάκι στο γραφείο.
8: Θα το φτιάξω όμω τώρα.
7: Ούτε που ασχοληθώ, να ξέρω. Ούτε που ασχοληθώ, γιατί γενικά με παιδεύει εμένα αυτό.
8: Ναι.
7: Μία το φτιάχνω, μία χαλάει. Μία δεν θέλω.
8: Ποιος είναι αγερμός.
7: Ναι, σου λέω.
8: Α, έχει ξαναγίνει.
7: Ναι. Δεν θα ασχοληθώ άλλο. Θα είμαι με το κλειδάκι μου. Κανένα πρόβλημα.
8: Τι έγινε, παιδιά. Οι Νορβηγοί πέταξαν έξω ποιους. Τα ξάδω, τους Βραζιλιάνους. Τα...
7: Παιδιά,
8: στενά
7: πολύ.
8: Είναι δυνατόν. Οι Βραζιλιάνοι, οι φαβέλες.
7: Είσαι με Νορβηγία, εσύ.
8: Ναι. Για την Ευρώπη, ρε γαμώτο. Γι' αυτό είμαστε με την Νορβηγία. Με τα ξάνθο μπαμπούρικα μανούλια.
7: Την έχω σκασίλα μου την Ευρώπη, να το πω έτσι.
8: Έλα, γιατί.
7: Άσε μας καλέ.
8: Τι θέλεις τώρα, το μαυρούλι με τα αράστατα μαλλιά.
7: Ναι. Αργεντινή, μ' αρέσει η Βραζιλία. Πρέπει, δηλαδή, πρέπει... να χαρούνε, ρε παιδιά, με την Ευρώπη. Γιατί είμαστε με την Ευρώπη.
8: Γιατί είμαστε Ευρώπη.
7: Τι έκανε η Ευρώπη για μένα.
8: Γιατί η Βραζιλία τι έκανε για σέρα.
7: Του συμπαθώ.
8: Μπαδάνε.
7: Και έχει κάτι βραζιλιέρο, μπερμπιλιέρο.
8: Τι, μπερμπιλιέρο, μαυριτερό.
7: Είναι ωραίο, είναι χαρούμενο, είναι ωραίο λαό. Γιατί να με του κρυόμπλαστου του Νόρβιου, δεν είναι.
8: Εντάξει, το κάθε φορά η Βραζιλία, η Αργεντινή, η Βραζιλία, η Ιταλία, η Γερμανία.
7: Άντε και η Γαλλία λόγω Μακρόν.
8: Πώς το λέω,
7: Μακρόν, γιατί είναι το μωγό μου.
8: Ο Μακρυμάλης, ο Νορβηγός, ο σούπερ παιχταράς Χάλαν. Χάλαν, πω από παιδιά να τρώει η μάνα και τις κόρες να
7: μην είναι.
8: Με το πόδι του το γυμνασμένο, τα τριχάκια εκεί τα ξανθά μιλάμε.
7: Δεν μου αρέσουν, μου είναι κρύο.
8: Έχει και κοτσίδα, δεν είναι, είναι μακρομαλούσα.
7: Είναι ιταλική κοτσίδα, ωραία. Τρομάρα του.
8: Ο Βίκινγκς του ποδοσφαίρου. Αχ, ωραία, μωρέ. Μπράβο τους. Μπράβο τα Νορβηγία. Βάλε τον ύμνο της Νορβηγίας. Ακούγεται ή δεν ακούγεται. Δεν τον έχω.
7: Φαντάζομαι
8: να τον έχω.
7: Είναι τόσο δημοφιλής που όλα τα ραδιόφωνα τον έχουν.
8: Όπου θα έχουν εθνικό πένθος, παιδιά, στη Βραζιλία. Δηλαδή
7: η Βραζιλία
8: αποκλείστηκε. Αυτό ήτανε, παπαλά.
7: Ναι, πάει, έφυγε.
8: Φύγε. Πήγε κόμπα καμπάνα. Φορέσει στρίγκ και πάει η παραλία. Κόπα καμπάνα.
7: Κρίμα, εγώ δεν θέλω τους Νορβηγούς.
8: Δεν θέλεις, έλα μωρέ, γιατί.
7: Η Πορτογαλία νομίζω θα το πάρει. Και εσύ, καταρχήν το έχουν πει και οι πέστο.
8: Οι αστρολόγοι.
7: Οι στιγματιές. Λοιπόν, οι Σίμψονς που είναι ένα θρυλικό καρτούν που λένε ότι ό,τι παίζουν αυτοί σε σενάριο γίνεται στην πραγματική ζωή, δηλαδή σαν να το προβλέπουν, έχουν προβλέψει για το Μουντιάλ τον τελικό του 2026 Πορτογαλία-Μεξικό. Ότι αυτοί οι δύο θα είναι στον τελικό. Είμαι πάρα
8: το Μέχικο παίζει ή αποκλείστηκε και αυτό.
7: Αποκλείστηκε. Οπότε πάνε οι προβλέψεις.
8: Πάνε οι προβλέψεις. Πάνε δυνατά. πάει για Νορβηγία, παιδιά. Πάμε, είναι μια υπέροχη χώρα η Νορβηγία. Μ' αρέσει η Σκανδιναβία. Λοιπόν, πάρα πολύ γνωστή μου καλοκαίρι, πάνε Σκανδιναβία, παιδιά. Είναι πάρα πολύ ωραία. Έχει τα φιόρδα, έχει αυτά. Αυτό είναι Φιλανδία, βέβαια. Πάνε Νορβηγία, Δανία. Ωραία μέρη είναι αυτά. Ναι. Και η αλήθεια είναι ότι μόνο καλοκαίρι μπορεί να τα πα, γιατί.
7: Α, μετά δεν στέκεσαι.
8: Μετά σε πάει.
7: Ψόφο μαύρο.
8: Σε πάει. Έχει ξενοδοχείο πάγου.
7: Ναι, το ξέρω. Που το οποίο το ξαναφτιάχνουν, λέει, κάθε χρόνο.
8: Δεν κρυώνει το πιθύριο τους και το κολείο τους.
7: Είναι, δηλαδή, δεν είναι ότι υπάρχει το διάτυπο, το συντηρούν. Αυτό λιώνει όλο και το ξαναφτιάχνουν τον επόμενο χρόνο.
8: Θα ήθελα.
7: Βέβαια, έχει γούνες πράγματα. Κάθεσαι, δηλαδή, κοιμάσαι πάνω στο κρεβάτι που είναι από πάγο.
8: Τώρα, εντάξει,
7: αλλά σου έχουν κουβερτίνια. Σου έχουν γούνες, σου έχουν δέρματα ζών. Είσαι, δηλαδή. Πώς το λένε, είσαι λίγο, έχει κάτι πρωτόγωνο. Αυτό σου ξυπνάει και ένα πρωτόγωνο. Δηλαδή, αν είσαι με κανένα τη προκοπή,
8: ναι,
7: κάτι γίνεται. Εδώ και με κανένα πρόκοπο να είσαι πάλι, κάτι γίνεται.
8: Τώρα, μωρέ, πού να σου πω, άμα κοιμάσαι πάνω σε πάγο, πόσο να σε ζεστάνει μια γούνα.
7: Σε ζεστάνει, ζεσταίνει.
8: Ναι, αλλά πάλι δεν κρυώνει, ρε εσύ. Φαντάζεσαι τώρα ότι εμείς κρυώνουμε το χειμώνα, αν δεν έχουμε ανάψει τη θέρμανση, όχι να είσαι στο κρύο και να έχει πάγο.
7: Θα πήγαινα πάνω για την εμπειρία και άμα πάγω να πει να πάω στο άλλο
8: σχολείο. Μια παγωμένη μούμια. Η πρώτη μούμια στον πάγο.
7: Για μία νύχτα θα πήγαινα να δω πώ είναι. Ναι, και ήταν χάλια.
8: Μα δεν θα υπήρχε.
7: Και σε μένα ύπνη.
8: Νομίζω ότι.
7: Σιγά μωρέ, που δεν θα ήταν άλλοι. Θα πήγαινε και με δαμάρισα, πήγαινε σε άλλο ξενοδοχείο μετά.
8: Να.
7: Αλλά θες να το δεις αυτό τώρα το πράγμα, να το ζήσεις. Λοιπόν, προβλήματα έχει ο πρίγκιπας του Χάρη, ο Χαρούλης.
8: Τι έπαθε.
7: Του είπανε, λέει. Του κάλεσαν το Χάρη να μείνει στον Μπάκιγχαμ. Εκείνος είπε με μεγάλη μου χαρά και μετά τον πήρε και του είπανε. Α, το φίλε άκυρο.
8: Έχει πολλά κοινόχρηστα. Δεν μπορείς να πληρώνει.
7: Λοιπόν.
8: Κάτσε, ποιος τον πήρε και τον ξεσήκωσε, ρε παιδιά. Δεν είναι σωστά πράγματα αυτά.
7: Παιδί μου, αυτός είχε κάποιες δουλειές να πάει στο Λονδίνο και τον πήραν τηλέφωνο γιατί ήξερα να το ταξιδέψει από τη γραμματεία του μπαμπούλη του. Και του είπανε, Χάρη, είσαι πρόσδεκτος να μείνει στο Μπάκιγχαμ. Σου έχουμε βάλει στρωματάκι, κρεβατάκι.
8: Τα πηγαίνει για κάποιο ταξίδι.
7: Ναι, και είπε αυτός με μεγάλη μου χαρά. Και όπως πήγε, τα είχε αναβλώσει όλα και ερχόταν έτοιμος με τις βαρύτητες.
8: Ναυλωμένος, για να μην βγω.
7: Ναυλωμένος, τον πήρανε τηλέφωνο και του είπανε, άστο.
8: Η κλίση
7: ναι, θα σας ειδοποιήσουμε.
8: Ότι έγινε λάθος, δηλαδή.
7: Δεν το είπαν
8: έτσι. Ή η Καμίλα ξύπνησε αλλιώς.
7: Όχι, δεν δώσαν δικαιολογία, του είπαν τελικά δεν γίνεται. Και σκόπευε να ταξιδέψει, λέει, με την σύζυγό του και τα παιδιά, για να δουν και τα παιδιά του παππού πριν αποδημήσει ισχυρίων, πριν κοιμηθεί. Γιατί αυτοί κοιμούνται. Αυτοί οι παπάδες και οι βασιλείς κοιμούνται, εμείς τους αφολογάμε.
8: Περίμενε. Κοιμούνται οι παπάδες, όχι οι βασιλείς.
7: Κοιμήθηκε, γιατί η βασίλισσα δεν είπανε πέθανε.
8: Δεν είπανε, πέθανε. Απεβίωσε. Εντάξει, αλλά για
7: τους... Εμείς ψοφολογάμε, σου λέω. Τέλος πάντων. Λοιπόν, και τελικά δεν θα πάει να μείνει σε κανένα ξενοδοχείο.
8: Ναι, Airbnb τον κόβω. Τι έγινε, τώρα μάθαμε για τον Νορβηγό παιχταρά.
7: Ναι, αλλά περίμενε λίγο. Μας γράφουν εδώ πέρα ότι άμα δεν ήμασταν στην Ευρώπη, τώρα θα ήμασταν με κουμπόνια. Οπότε θα υποστηρίζω την Ευρώπη. Λοιπόν.
8: Αλλιώς θα σε στείλω με τη Σακύρα στη Λατινική Αμερική. Να μάθεις να κουνάς και εσύ το. Παιδιά, είδα τη Σακύρα στην Παγκόσμια Περιοδία. Σε έδειχναν από το παράθυρο, ήταν στο Μεξικό, δεν θυμάμαι πού. Και ήταν, μιλάμε, εκατομμύρια κόσμος. Και ήταν αυτή με κάτι κοτσιδάκια. Και τη έδειχναν και λέει, όλος αυτός ο κόσμος είναι για μένα. Και ήταν σαν μικρό κοριτσάκι. Πόσο χρονών είναι?
7: Δεν ψάξω τώρα.
8: Είναι 30 τόσο.
7: 40 κάτι πρέπει να είναι.
8: Είναι 40 κάτι.
7: Ένα μείνει 42.
8: Είναι σαν μικρό κοριτσάκι πάντως. Μου κάνει τρομερή εντύπωση.
7: Ναι, παιδιά, εσύ οι σημερινές 40 όντως είναι σαν κοριτσάκια.
8: Δηλαδή την έκανε σε 30, μεταξύ 30 και 35.
7: 49.
8: Είναι 49.
7: Ναι. Εντάξει, έχει κάνει και κάτι και εσύ μην κοπανιέσαι.
8: Αυτές καλά, θα σου δείξω σε real. Δεν το πιστεύεις.
7: Ναι, το πιστεύω μόνο γιατί όλες αυτές έχουν κάνει κάτι. Yeah. Δεν μου λέει κάτι. Έχουν κάνει mini lift, φοβερές θεραπείες. Εντάξει, δεν είναι. Απλά σε άλλες πετυχαίνουν, σε άλλες δεν πετυχαίνουν. Σε αυτήν έχουν πετύχει τέλεια. Αυτό ισχύει. Λοιπόν, λέγαμε για τον Erling Haaland, τον ποδοσφαιριστή τον Νορβηγό που έχει σαρώσει τα γκολ. Έχει βάλει πάρα πολλά γκολ. Πιο πολλά λέει από τις συμμετοχές του. Και βλέπω εδώ. Αυτός λοιπόν ήταν στις κερκίδες γυμνός από τη μέση και πάνω. Και τρέχει, λέει, η πριγκίπισσα της Νορβηγίας και πέφτει στην αγκαλιά του.
8: Γράμμωσε και τα πόδια της πάνω.
7: Ό,τι μπόρεσε.
8: Σαν τα μαϊμουδάκια.
7: Ό,τι μπόρεσε έκανε για να τον συγχαρεί και να του πει μπράβο, μπράβο, Έρλι.
8: Στην Νορβηγία είναι στο παλάτι που γίνεται η Bar Woman, δεν είναι η.
7: Όχι,
8: ναι,
7: όχι,
8: πέρα.
7: Ναι, δεν ξέρω. Αυτή δεν πρέπει να είναι η Bar Woman, είναι μια άλλη. Μια άλλη κακομοιρούλα κι αυτή φαίνεται. Φαίνεται λίγο. Αυτή τώρα κοίταξε να
8: θα πάρει το ποδοσφαίρι.
7: Επειδή τη βλέπω, φαίνεται το μάτι είναι πεινασμένο. Πρέπει. Στην άμα βρει τον άντρα εδώ μεταξύ.
8: Τι είναι.
7: Στη Βασιλική κλείνει, αυτό πρέπει.
8: Κοιμάται.
7: Αυτό πρέπει να έχει άλλα γούστα όπω τον κόβο. Τον άντρα τη.
8: Νοστιμούλη, νοστιμούλη.
7: Όχι.
8: Το ρουφάει το καμάρι. Το σούρι, το μπαούλ.
7: Πολύ.
8: Τι γκέι, τι βάτα!
7: Δεν ξέρω, πάντως δεν φαίνεται πολύ ταυρατισμένος, ρε παιδί μου, να δουν να πει αυτός θα με πάνε στα δυνατά του μπράτσα και θα με.
8: Πολλά άρλεκι
7: θα με ταξιδέψει, να το πω έτσι.
8: Πολλά άρλεκι
7: θα με ταξιδέψει. Άμα μην με ταξιδέψει, θα με πάει τίποτα μέχρι Αγκίστρι.
8: Αυτό το μοντέλο που περιγράφεις.
7: Ποιο μοντέλο?
8: Αυτό το στα μπράτσα του κλπ.
7: Τα στιβαρά είναι πάλι δεν υπάρχει πια.
8: Αυτό θα το βλέπει σε υδραυλικό, έτσι, σε υδραυλικό, καλουπατζή, τέτοιο πράγμα.
7: Τι λες καλά, αφού οι άνθρωποι γυμνάζονται πλέον οι άντρες.
8: Ναι.
7: Είναι όλοι ντούκια.
8: Ντούκια είναι για τα σεντούκια. Ό,τι ντούκι βλέπω είναι με άλλες προτιμήσεις.
7: Μιλάμε όχι.
8: Βλέπω
7: όλοι.
8: Κάτι πολύ ντούκι, όσο ντούκι είναι για το θεντούκι.
7: Όχι, απλά άμα δεν δίνεις πολύ βάση στο ντούκι, έχεις ξεχάσει ένα μη πάνω-πάνω.
8: Να.
7: Πάνω-πάνω ενώ τον εγκέφαλο, μην μπερδευόμαστε. Αυτός είναι από τους ξεχασμένους.

0: Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο.
1: Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο.
0: motorone.gr. Μπες τώρα και δες. Παραπολιτικά 90,1.
2: Λοιπόν, η Taylor Swift παντρεύτηκε, βρε το κορίτσι, αγαπημένη σου παντρεύτηκε.
3: Άλλος και αυτός. Και αυτός ξενέρωτος.
2: Ναι.
3: Φαίνονται ένα ζευγάρι γκάου αυτοί οι δύο.
2: Δεν ξέρω, αλλά πουλάνε τρελά στην Αμερική.
3: Καλά, είχε κλείσει, λέει, στη Νέα Υόρκη που είχαν πάει να παντρευτούν. Ναι. Είχαν φτάσει στη Νέα Υόρκη, λέει, πρώτοι καλεσμένοι. Έχουν καλέσει όλους τους επώνυμους, τους διάσημους κλπ. Αυτή ήταν κολλητή με την. Lively, πώς λέγεται, με την Lively. Μία τέλος πάντων ηθοποιό ψου ωμέγα και επειδή αυτή πήρε μέρος. Ξέρω να τα κουτσουμπολί. Και αυτά. Για είναι μέρος σε μια ταινία που λεγόταν που έγινε και η γνωστή ταινία, η Τέντς ο Βυθάς τελειώνει με εμάς και κατηγόρησε τον πρωταγωνιστή ότι για σεξουαλική παρενόχληση ο οποίος ήταν ο πρωταγωνιστής να τον πιει στο ποτήρι, έτσι. Έμπλεξαν και την Taylor Swift μέσα ότι την ήθελε σαν μάρτυρα ότι της έστελνε αυτός λέει μηνύματα ερωτικά. Η Taylor Swift δεν ήθελε να μπλεχτεί και τελικά να μην στα πω λόγω δεν μιλούνται. Και θέλω να δω να πάρει το γάμο της.
2: Καλές φίλες.
3: Πώς είναι μαζί με την Οικονομάκου και την άλλη που δεν πήγε. Άλλο βεληνικές βέβαια, έτσι. Είναι το μυρμήγι με τον ελέφαντα, αλλά εν πάση περιπτώσει συμβαίνουν αυτά ρε παιδιά και στο εξωτερικό.
2: Λοιπόν, Μπάχαρο λέει με τα κινητά των 1000 καλεσμένων.
3: Ναι.
2: Μουρμούρα, τους είπα να μην τραβήξουν τίποτα. Μουρμούρα από τους συμπαίκτες του γαμπρού και του εργαζομένων που την είδαν παπαράτσι και άρχισαν να φωτογραφίζουν γιατί φυσικά οι φωτογραφίες μπορούν να απολυθούν εκατομμύρια δολάρια. Λοιπόν, από την άλλη λέει η Kendall Jenner έκανε το δικό της πάρτι με τους Bieber. Είχε το μπιμπεράκο.
3: Α, καλά και με αυτό. Παιδιά στο TikTok μαθαίνεις πράγματα που δεν θα λοιπόν.
2: Τι έμαθε σήμερα το TikTok.
3: Λοιπόν, στο TikTok δείχνει τον Μπίμπερ με την Μπιμπερού και είναι το παράδειγμα του κακού και αδιάφορου συζύγου ο Μπίμπερ. Δείχνει λοιπόν που βγαίνουν από ένα αυτοκίνητο, βγαίνει αυτός πρώτος, πάει να βγει η άλλη, κλείνει την πόρτα στα μούτρα. Αυτή πάει από πίσω του σε άλλη σκηνή.
2: Και αυτή μια θεά, έτσι.
3: Λέει, πάει από πίσω να τον αγκαλιάσει και του χαϊδεύει τους ώμους και αυτός κάνει έτσι. Σε άλλη σκηνή που φωτογραφίζονται, φιλούνται στο στόμα και μετά αυτός σκουπίζει το στόμα του.
2: Τι?
3: Παιδιά.
2: Έλα μωρέ ο κακομοίρης, δεν είναι καλά.
3: Σκασίλα μας.
2: Έλα, δεν πρέπει να τον παρεξηγήσω, τον αγαπώ τον Μπίμπερ.
3: Παντρέψου τον. Άμα τον αγαπά.
2: Έλα, τον αγαπά.
3: Βέβαια, δεν φταίει μόνο ο Μπίμπερ, φταίει και αυτή που κάθεται. Να τα λέμε και αυτά. Δηλαδή, είναι πάρα πολλά βίντεο σε διαφορετικές χρονικές περιόδου που τους φέρεται εντελώς απαξιωτικά. Εντελώς. Και έχουν σαν αντίποδα, κάτι που βλέπεις τα ζευγάρια, ρε παιδί μου, έχουν σαν αντίποδα τον Tom Holland και τη Zendaya. Και πόσο τη φροντίζει αυτός και πόσο την προσέχει.
2: Τώρα είναι ωραίο λοιπόν. Αυτό.
3: Όχι, μια
2: είναι
3: χαρά.
2: Ωραίο αυτό που κάνω.
3: Για μένα που το βλέπω τέλεια. Περνάω υπέροχα. Τι με νοιάζει με χάσω. Να σκάσω εγώ για το αν περνάει καλά η Μπιμπερού που μετράει τα εκατομμύρια και τα δισεκατομμύρια.
2: Έχει βγάλει κρέμες και λοιπά.
3: Ναι, μπράβο της όμως, με την αξία της. Πρέπει να κομπλεξάρεται ακόμα περισσότερο που είναι πιο πλούσια πια από αυτόν.
2: Λες,
3: βέβαια. Πρέπει να κομπλεξάρεται και με αυτό. Έχουν τέτοια προβλήματα. Και ποιο άλλο ζευγάρι είναι πολύ αγαπημένο.
2: Ο Κλούνεϊ με την Αλαμουντίνα.
3: Εντάξει.
2: Εσύ λες από το χώρο του τραγουδιού.
3: Γενικά. Εντάξει, ο Κλούνεϊ με την Αλαμουντίνα, αλλά τώρα ο Κλούνεϊ.
2: Τι, κάτι.
3: Κάτι κάπως κάποτε, δεν ξέρω.
2: Ναι, κάτι λίγο πίνει πολύ καφέ.
3: Ναι. Είναι και ένα άλλο ζευγάρι πολύ αγαπημένο που φαίνεται πολύ αγαπημένο. Τώρα μου έχω κουραστεί σήμερα.
2: Ο Γαβράς, τι έκανε.
3: Ξένη είναι.
2: Σήμερα σκέφτησε όλη μέρα. Τι είχες, έκανε.
3: Η Έμιλι Μπλαντ με τον σύζυγό της.
2: Ναι.
3: Πες μάμ πως το λένε.
2: Να σε ρωτήσω κάτι.
3: Αυτός έλεγε συγγνώμη. Είχε πάει σε αυτά τα πολύ γνωστά τοξός στην Αμερική. Ο σύζυγός θα τον βρω. Και είναι και κωμικός ηθοποιός πάρα πολύ γνωστό. Πάρα πολύ γλυκός. Και έλεγε ότι έχει μπει σε ένα ταξί τέλος πάντων να πάει κάπου. Και.
2: Άκουγε ο ταξιτζής.
3: Κάτι λέγανε με τον ταξιτζή και λέει. Έλεγε την Έμιλι Μπλαντ, είπε ποια είναι η γυναίκα σου, λέει αυτός, πάω λέει στις Κάνες, ξέρω εγώ και λοιπά, να μ' αφήσει το κόκκινο χαλί γιατί είναι εκεί η γυναίκα μου, λέει ποια είναι η γυναίκα σου. Και λέει αυτός λέει Έμιλι Μπλαντ και ο ταξιτζής λέει εσύ έχεις παντρευτεί την Έμιλι Μπλαντ, δηλαδή του φερόταν πολύ λίγο σε την Έμιλι Μπλαντ. Ο Τζον Κραζίνσκι, ναι. Και υπάρχουν και με αυτούς πάρα πολλά βίντεο από διάφορες εκδηλώσεις που φαίνονται ρε παιδί μου πόσο αγαπημένοι είναι.
2: Μανάκι, τι λες παιδί μου, δεν θα κάνουμε πλάκα. Απλωτές, ξαπλωτές.
3: Ούτε ξαπλωτές, ούτε απλωτές.
2: Πάντα, κουπερτών.
3: Επειδή δεν ζεσταίνομαι φέτος, γενικά.
2: Εντάξει, το μπανάκι είναι ωραίο, ρε παιδί μου.
3: Άμα ζεσταίνομαι, εγώ μπαίνω στο μπάνιο. Όχι, μπαίνω στο μπάνιο, μπαίνω στη θάλασσα.
2: Έλα, είναι ωραίο το φέτο.
3: Τι ψάρι είμαι, εγώ δεν ξέρει κανείς να μάθει.
2: Μακροβούτια αυτά. Τα λαγοκέφαλα, παιδιά, δεν ξέρω. Μας πολεμάνε όλοι αυτό το καλοκαίρι. Δεν ξέρω τι γίνεται, δεν ξέρω τι να πω. Λοιπόν, πήγα τζάκι ω τη Μύκονο που είναι το gay club. Παιδιά, το τι κουνήματα είδα άντρες, δεν υπήρχε αυτό που έβλεπα. Έτσι, σου σπασιών τρελή, δηλαδή τι φλανάχη η Σακύρα. Λοιπόν, ο Ακύλας σε πληροφορώ ότι τα πηγαίνει πάρα πολύ καλά και κάνει τουρνέ σε όλη την Ελλάδα.
3: Ποιος
2: ο Ακύλας.
3: Α, ωραία.
2: Έβγαλε κουμπαρίτος και είναι μέσα, μπαίνει χρηματάκι. Μπράβο του το παιδί, μωρέ, γιατί έχει περάσει και δύσκολα, το έχει πει.
3: Ναι, μωρέ, το καλό μου, πολύ συμπαθητικούλης.
2: Ναι.
3: Εύχομαι να πάει καλά και η περιοδία του.
2: Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και η Πέστινα, η Δέσποινα Βανδύ με το αγόρι της είναι σε διάφορες θάλασσες και κάνει τα μπανάκια της. Είναι φαν της θάλασσας και φοράει και πολύ ωραία σεξι μαγιό η Δέσποινα Βανδύ. Την Άρα Βύση την είδαμε στην Ήπιθα, στα κλαμπ είναι με διεθνή DJ.
3: Τελικά κουρεύτηκε με τη μικρή λοίδα, είναι με τι είναι, δεν έχω καταλάβει.
2: Νομίζω ότι δεν έχει κουρευτεί, πρέπει να ήταν περούκα. Αυτό κατάλαβα.
3: Λοιπόν, παντρεύτηκε καλέ η Taylor Swift, λέει.
2: Ναι, παντρεύτηκε αφού είχε χίλιους καλεσμένους.
3: Εδώ ήταν pre-party. Δεν έκανε pre-party πριν.
2: Όχι.
3: Αχ, την έφαγε η Κορομάκου.
2: Δεν ξέρω.
3: Την έφαγε η Κορομάκου που ήταν τρίμερα. Οι τρίμερες οι γιορτές.
2: Μπορεί και αυτή να έκανε. Δεν ξέρω.
3: Δεν μπορεί να μην το μάθαμε, να μην το έχουν γράψει όλε τι εφημερίδες. Το φρύβι τη φτερνίζεται η Taylor Swift και γράφουν όλα τα.
2: Παντρεύονται πάρα πολύ αυτό το καλοκαίρι και ο Έρος Ραματζώτη πάντρεψε την κόρη του.
3: Άντε, μπράβο.
2: Την κορούα του.
3: Λοιπόν, πήγε και μεταξύ όλων των γνωστών πήγε και ο Άνταμ Σάντλερ στην Taylor Swift και τον Travis Kelce και η συμβουλή που του έδωσε είναι να συνεχίσετε να φιλιέστε. Εντάξει, ότι μετά από 10 χρόνια αυτό όχι δεν φιλιέσαι, του στέλνει φιλιά μου μακριά.
2: Αυτό είναι ντούκι, δεν είναι αυτό.
3: Ο Άνταμ Σάντλερ.
2: Όχι, ο άντρα τη.
3: Ναι, μωρέ, είναι ποδοσφαίρο. Είναι ράγκμπι ουσιαστικά, αλλά είναι το αμερικανικό ποδόσφαιρο το ράγκμπι.
2: Ναι, έχουν κάτι πλατάρε, κάτι.
3: Δεν έχουν πλατάρε πριν καταγγείλουν. Είναι ντούκια, ναι. Αλλά φοράνε και κάτι βάτε τέτοι.
2: Ναι, αλλά είναι σε απολύστε.
3: Έχουν δύο εγκέφαλου. Πάνε και φοράνε τα κεφάλια του. Σαν είναι ζαφοπέχνητο, παιδί μου είναι αυτό. Πάνε και φοράνε τα κεφάλια του, φοράνε κράνη και μετά επειδή πρέπει να πέσουν οι όντε πάνω στον άλλο και να σπάσουν ο ένα ή μία ομάδα το τείχο τη άλλη. Έχουν πέρα και πράγμα τα λέει και σίγουρα. Χτυπάνε τα κεφάλια του και κουνιά το εγκέφαλο. Είχαν γίνει και έβλεπε ότι κάποιοι παίκτε παλιά είχαν τρελαθεί από αυτό το πράγμα και είχε γίνει και μία συζήτηση να σταματήσει να εκλείψει ο κανονισμό. Να απαγορεύεται δηλαδή να σκουντουφλάνε τα κεφάλια του στην σκήνα βά και τα τσουγκρίζουνε.
2: Λοιπόν, το παρασκήνιο λέει από την τελετή και τη δεξίωση στο Madison Square Garden στη Νέα Υόρκη. Λοιπόν, έγινε λέει μπάχαλο. Έγινε μπάχαλο γιατί αυτή είχε ζητήσει στους χίλιους καλεσμένους, παιδιά, χίλιοι καλεσμένοι, να μην βγάλουν καμία φωτογραφία και ήταν εκεί πέρα όλα τα σερβιτοράκια και τα διάφορα και παίρνανε.
3: Καλά κάνανε.
2: Λοιπόν, λίγο πρωτού αρχίσει η γαμήλια τελετή, η ένταση χτύπησε κόκκινο όταν εμφανίστηκε στο γκρουπ των καλλιτεχνών του Kelce από την καριέρα του στο Αμερικάνικο Football. Οι διάσημοι παίκτες ήταν κρεβισμένοι καθώς ένιωσαν το ζευγάρι τους είχε ρίξει και είχε ευνοήσει του στάρ του Hollywood στο που θα καθόντουσαν. Παρεξηγήθηκαν οι συμπαίκτες.
3: Δίκιο δεν έχουνε.
2: Είναι αυτό
3: δεν
2: που
3: είναι από τη μεριά, είναι αυτό που λέμε στην Αρχαινού, από τη σνίφηση του γαμπρού.
2: Ναι.
3: Δηλαδή του γαμπρού του ήταν πίσω-πίσω και η Taylor Swift έβαλε όλους τους φίλους του Hollywood.
2: Πόσο στήχησε η τελετή.
3: Είδες τη βλαμμένη που είναι αυτή που σου λέω.
2: Πόσο στήχησε η τελετή.
3: Ποιος πλήρωσε με νοιάζεται, πόσο στήχησε.
2: 43 εκατομμύρια ευρώ.
3: Έλα μωρέ, τι είναι αυτά.
2: Με την ύφη να γράφει ιστορία φορώντας το πρώτο νηφικό που σχεδίασε ο Τζόναθαν Άντερσον από τότε που ανέλαβε τα ηνία του Christian Dior.
3: Μάλιστα. Ωραίο το νηφικό είχα μέσα σε μια μπουχλα. Κάτσε να τη δω, ρε παιδί μου, να έχω άποψη.
2: Δεν είδα το νηφικό.
3: Το κρύβουνε, δεν το είδαμε.
2: Το γήπεδο είχε μετατραπεί σε πραγματικό κήπο με αληθινά δέντρα, φτέρες, όπως επίσης και λευκά και πορτοκαλί τριαντάφυλλα. Το ζευγάρι διάβασε από χρυσά βιβλία τους όρκους που κράτησαν 20 λεπτά ο καθένας. Οι περισσότεροι από τους χίλιους καλεσμένους δεν μπορούσαν να σκουπίσουν τα δάκρυά τους από τη συγκίνηση.
3: Δεν μπορούσαν να σκουπίσουν, λέγατε δεν είναι χαρτομάτιλο.
2: Έλατε. Οι καλεσμένοι πήγαν, λέει, μετά σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, είναι γεμάτο με μπαρ για να απολαύσουν ποτά και με του.
3: Και με το, μπράβο, μια χαρά.
2: Και με νου γάμου. Μεταξύ άλλων δοκίμασαν σούσι θαλασσινά που είχαν τοποθετηθεί. Είχαν γίνει σαν γλυπτά, λέει τα παιδιά.
3: Για να σου πω κάτι.
2: Λίγο και τσουίτα.
3: Έλεος. Η απίστευτη ελαφρότητα του είναι.
2: Γιατί μωρέ.
3: Έλα τώρα.
2: Νέα παιδάκια
3: νέα
2: είναι.
3: Νέα παιδάκια, αφού είσαι νέο παιδάκι, κάνε κάτι ωραίο, κάτι εφάνταστο. Όλοι τα ίδια. Όλοι πήδη ξυπνούν. Η μία το κάνει σαν δάσο. Οι άλλοι σελήνε πέφτουν από τον ουρανό κοχύλια. Οι άλλοι έχει φτέρες, παίζουν βιολιά. Οι άλλοι, οι άλλοι κάνουν ένα τραπέζι πολυγωνικό και είναι. Δηλαδή κάντε κάτι ωραίο πρωτότυπο. Όντως πρωτότυπο. Τα έχουμε δει όλα.
2: Τι θες να δηλαδή. Για πες μου,
3: κάτι απλό, κάτι το απλό είναι πιο όλο. Δηλαδή αυτοί οι δύο που ήταν που έκανε πρώτα σιγά μου ένα στον άλλο και ανεβήκανε στο τέλειο, είναι πιο πρωτότυπη ρε παιδιά από αυτό εδώ πέρα. Στο state, τέτοιο, το building.
2: Α, ωραίο και αυτό. Αυτό δηλαδή κεντρικό.
3: Αυτό δεν
2: ακραίο.
3: Το έχουμε ξαναδεί. Πάρεσε.
2: Θες κάτι που δεν το έχουμε ξαναδεί. Δηλαδή όποιο παντρεύεται πρέπει να είναι κάτι που δεν το έχουμε ξαναδεί.
3: Είναι και τα ίδια. Τώρα κάνει όλο ποιο την έχει πιο μεγάλη. Συγγνώμη δηλαδή. Ποιο θα κάνει πιο μεγάλο.
2: Σε ένα γήπεδο, κάτσε πρωτότυπο είναι ένα γήπεδο φούτμπολ, το μετέτρεψαν σε γαμήλιο.
3: Εντάξει, μωρέ, που σιγά το
2: και
3: δύσκολο.
2: Και το θέμα δεν είναι το θέμα δύσκολο, είναι το μπορεί να υλοποιήσει το να ήταν πολύ
3: ναι,
2: ωραία.
3: Ναι, αλλά έχει πάλι φυτά, το έχουν κάνει σαν ζούγκλα μέσα. Αυτά. Κάτι πιο.
2: Δηλαδή, συγγνώμη, οι άλλοι που ανέβηκαν εκεί στην οροφή είχαν άλλου μαζί να δεξιωθούν.
3: Αυτοί, όχι, αλλά αυτό μου άρεσε. Εμένα καταρχήν αυτή ήταν τσάμπα. Μόνο τι έκανε, δεν πληρώσανε κανένα, ναι.
2: Α, είναι οικονομικό θέμα.
3: Όχι,
2: δηλαδή.
3: Αλλά λέω ρε παιδί μου ότι με τόσα λεφτά όντω θα μπορούσαν να κάνουν κάτι άλλο. Δεν ξέρω τι, δεν είναι αυτή η δουλειά μου. Δεν είμαι event planner. Αλλά θα μπορούσαν να κάνουν κάτι ωραίο, ρε παιδί μου.
2: Ή το κάνει σε πρωτότυπο χώρο, αλλά η γάμη είναι λίγο πολύ τα ίδια. Πρέπει
3: δηλαδή,
2: να...
3: δεν θυμάμαι ποια διάστημη, όχι διάστημη, ποια λεφτού ήταν.
2: Λεφτού.
3: Ήτανε, ναι, μία λεφτού Ελληνίδα. Δεν θυμάμαι τώρα, άμα σου πω θα μου θυμηθεί. Που μ' άρεσε που είχαν κάνει κάτι πολύ απλό σε ένα δάσο και μπορούσαν όλε μόγο φορέματα. Αυτό ήταν πολύ πιο ωραίο.
2: Ένα δάσο.
3: Ναι, είχαν φτιάξει ένα πράγμα σαν δάσο και φορούσαν όλε μόγο φορέματα. Μία από αυτέ τι τσούρδε όλε παντρευόταν. Αραβωνιαζόταν, κάτι γιόρταζε τέλο πάντων.
2: Ναι.
3: Και ήταν εντυμένε όλε λίγο αγγελοκουσμένε, αλλά ήταν ωραίο.
2: Και τι φάγανε.
3: Δεν ξέρω, μύδια, λουλούδια, δεν ξέρω τι φάγανε, αλλά ήταν ωραίο, είχε μια ωραία απλότητα. Επιτιδευμένη, ξεπιτιδευμένη. Ήταν και αυτή η δικιά μα η.
2: Νιάρχο.
3: Η Ευγενία. Σε αυτή την μπάζα από το παρεάκι τώρα. Αλλά δεν θυμάμαι, μην με ρωτά πέρα.
2: Ναι, όλοι αυτοί οι πλούσιοι που κάνουν του φτωχού, α πούμε, όταν παντρεύονται.
3: Δεν έκανε τη φτωχή, ρε παιδί μου. Ήταν ωραία ιδέα. Δεν τα φαίνονταν ότι φαινόταν ότι ήταν επανάκριβα. Ήταν απλά, αλλά φαινόταν ότι είναι επανάκριβα. Δεν ήταν δηλαδή τέμο το φόρεμα. Πάει και το τέμο, πάει και το τέτοιο. 3 ευρώ λέει το ανακατηγορία προϊόντος. Δηλαδή, αν θέλω εγώ να πάρω, λέμε τώρα, 5 κοκαλάκια για το κεφάλι μου, 2 θήκες για το κινητό μου, και τι να βάλω τώρα, τι να πω, και 2 μαχαίρια για την κουζίνα μου, επειδή είναι άλλη κατηγορία προϊόντων, είναι 3 ευρώ τα μεταφορικά για τα μαχαίρια, συν 3 ευρώ για τα κοκαλάκια, συν 3 ευρώ για το αυτό. Δηλαδή, εντάξει μου, γεγλίστρησα. Πάει και αυτό. Μία χαρά είχαμε σε αυτή τη ζωή, μας την κόψανε κι αυτοί.
2: Τώρα να βρει από την Ευρώπη κάτι. Να βρει κάτι ωραίο από την Ευρώπη.
3: Ρε παιδί μου, να σου πω κάτι. Να σου πω ένα παράδειγμα. Ήθελα να πάρω. Θα σου πω ένα παράδειγμα να δεις γιατί ψώνιζε ο κόσμος από το τέμου. Λοιπόν, ήθελα να πάρω. Αυτές που ένα παράδειγμα να δεις γιατί ψώνιζε ο κόσμος από το τέμου.

Δεν έχει, όχι, δεν έχει. Λοιπόν, έψαξα. Γι' αυτό ο κόσμος ψώνιζε από εκεί. Δηλαδή και 3 ευρώ μεταφορικά να είχαν, αν υποθέσουμε. Όχι ανακατηγορία, αλλά 3 ευρώ μεταφορικά να είχαν. Πάλι σε συνέφερε.

0: Λοιπόν, ζούσε ο τρομερός Instagrammer,
1: ναι,
0: ο οποίος είναι δικηγόρος και ζει στο Μονακό. Είχε έναν άλλο φίλο, δεν θυμάμαι πώς λέγεται, Mr. Κάτι.
1: Το στήνω, ο ηφαιστός.
0: Αυτός είναι, έχει 55 εκατομμύρια followers.
1: Και τι κάνει αυτός?
0: Φαντάσου, αυτός

0: λέει ότι είναι πάμπλουτος και πηγαίνει σε διάφορα μέρη του κόσμου και λέει εσύ πόσα παίρνεις, λες ας πούμε εγώ παίρνω ένα χιλιάρικο, πάρε ένα χιλιάρικο και μοιράζει χρήμα και γίνεται παιδιά
1: τη συμπαθητικός πολύ. Το λάτρεψα. Θα ήθελα να πον έρχεται.
0: Εδώ είναι, στη Μύκονο.
1: Πάμε.
0: Και του έχει τρελάνει. Είναι, λέει, με τη χαρτοσακούλα και μοιράζει. Έλα, λεφτά υπάρχουν.
1: Αλήθεια.
0: Ναι, βέβαια. Δεν θυμάμαι πώς λέγεται. Ο Μίστερ, παιδιά, σήμερα δεν θυμάμαι τίποτα. Δεν ξέρω, έχει πάθει κομπλόκο το μυαλό μου.
1: Και εμένα σήμερα.
0: Τι.
1: Έχει γίνει λίγο σουπίτσα.
0: Τι έκανε Σαββατοκύριακο, για πες.
1: Και
0: πες.
1: Τι δεν έκανα, τίποτα.
0: Τι
1: εννοείς, πήγαμε στο σπίτι κάτι φίλο και κάτσαμε και λοιπά και λοιπά. Την Κυριακή πήγαμε,
0: περπάτησα,
1: έκανα απλά και ταπεινά. Την Κυριακή πήγα μια βόλτα και περπάτησα και λοιπά και λοιπά. Δεν ήθελα να κάνω μπάνιο. Σκεφτόμουν να πάω για μπάνιο.
0: Να τα.
1: Με το ζόρι βέβαια.
0: Γιατί
1: είδα αέρα, αυτά λέω άντε για φυλάκια και τίποτα.
0: Ναι, πολύ αέρας.
1: Και
0: πολύ αέρας.
1: Και αυτό δεν έκανα τίποτα. Άλλο βασικά ωραία πραγματάκια ήσυχα όμως.
0: Πάντως από τότε που ξεκίνησε το καλοκαίρι έχουμε κάθε μέρα αέρα, το έχεις παρατηρήσει.
1: Ναι, μια χαρά είναι. Τέλειο καλοκαίρι.
0: Ναι, αλλά είναι επικίνδυνο για φωτιές.
1: Εντάξει ρε παιδιά, επικίνδυνο για φωτιές. Και με τους 40 βαθμούς και καίγεται μόνο του τα δάση από την υπερβολική θερμότητα.
0: Να.
1: Οπότε προσγκρεμός και πίσω ρέμα. Ας φυσάει τουλάχιστον.
0: Να.
1: Αν και γόμαστε, δεν προσγκρεμόμαστε τουλάχιστον.
0: Δεν γίνονται συντήρηση στα καλώδια της ΔΕΗ, αυτό είναι το θέμα.
1: Οι μισές θερμοκρασίες, γι' αυτό σου λέω μια χαρά είναι τώρα, προς το παρόν είναι ένα ωραίο δροσερό καλοκαιράκι. Παναγία μου να πάει έτσι.
0: 38 βαθμοί Κελσίου.
1: Είναι νορμάλ η Μαρία, 38 βαθμοί Κελσίου. Είναι πολύ νορμάλ.
0: Μάλιστα. Στην Γαλλία και σε αυτά παιδιά καίγονται ακόμη.
1: Έτσι καίγονται, ναι.
0: Είναι κάπως τα καλύτερα τα πράγματα. Τι να πω, έχει αδειάσει, έχει ψιλοαδειάσει. Σήμερα μου φάνηκε ότι έχει αδειάσει.
1: Ναι, κάθε Δευτέρα θα είναι και καλύτερα τώρα.
0: Λες.
1: Μέχρι και τέλη Αυγούστου θα είναι καλύτερα και μετά από Σεπτέμβριο αρχίζουν τα αγκούρια.
0: Αρχίζουν, ναι.
1: Γυρνάνε οι μαμάδες, τα παιδάκια να πάρουν τα σχολεία. Αχ, Παναγία, τα φροντιστήρια, εκείνο, τα άλλα.
0: Έλα, ωραία πράγματα.
1: Για ποιον να είναι.
0: Ωραία. Mm. Υπάρχει ζωή, ναι,
1: αλλά μισή από όλα. Ναι, έχει κίνηση.
0: Από
1: Σεπτέμβριο
0: και πέρα θα
1: έχει. Αφού πάνε. Και μα λέει η Μαρία κάτι. Πού πάνε όλοι, ήθελα να ξέρω. Σου πω εγώ πάνε στα αγγλικά, στα γαλλικά, στο ποδόσφαιρο. Στους ψυχολόγους έχουμε και αυτό πλέον.
0: Α, ναι.
1: Κάθε γειτονιά και έχει ένα ψυχολόγο. Ποιοι που είναι τα φαρμακεία είναι.
0: Και γκουρού. Και coach.
1: Και coach και ψυχολόγοι. Και
0: ο άλλος μπορεί να μην θέλει να λέει ότι πάει σε ψυχολόγο και λέει ότι coach άρεσε.
1: Γιατί είναι καλύτερα να λέει ότι πάει σε ψυχολόγο, γιατί είναι πιο. Πώς το λένε, πιο αξιόπιστη η θεραπεία σου. Να τα λέμε και αυτά. Γιατί λέει πηγαίνει. Γιατί λέει παιδιά, αφού πάμε όλοι στους ψυχολόγους, δεν είμαστε μουρλοί. Γιατί πάμε στους ψυχολόγους, εμείς είμαστε καλά. Δεν πάνε μουρλοί για να τους αντιμετωπίζουμε τους μουρλούς.
0: Σωστό και αυτό.
1: Πάμε. Πολύ ταυτίστηκα με αυτό που διάβασα. Λοιπόν, η Κέιτ Χάντσον ανέβασε φωτογραφίες από τη Σκιάθο.
0: Άντε πάλι.
1: Με μπικίνι, βουτιές. Παιδιά,
0: ωραία. Τα έχει πετάξει ο λαός.
1: Αυτές τώρα διακοπές. Αυτό ναι είναι διακοπές. Να έχεις το σκαφάκι σου και να πηγαίνεις από μέρες παραλίες μόνος σου και
0: εσύ
1: να
0: βγάλεις. Θα είχες όρεξη να πας από μέρες.
1: Ναι.
0: Πήγαινες από μέρες στην Αττική.
1: Με τι να πω, που τι είναι και να σκοτωθώ. Και να πώς θα κατέβω.
0: Όχι.
1: Παιδί μου, εγώ θέλω τώρα να είμαι με το σκαφάκι. Το νου, το νου.
0: Γύρω όλοι. Δεν έχει καμιά παραλία, δεν μπορεί.
1: Δεν πρέπει για αυτές οι απόπτωση.
0: Στην Αθήνα η κύριε Βέρα.
1: Πρέπει να κατέβεις, να βρει ένα σκαρφαλό. Όχι, εκεί πέρα εδώ έχει τη σκαλίτσα, μπαίνει, δεν πηγαίνει σε παραλία. Σταματάνε εκεί πέρα αρόδου. Ανεβαίνουν στο σκαφάκι, κάνουν οπ, μπαίνουν μέσα στα καταγάλανα παρθένα νερά. Ανεβαίνουν από τη σκαλίτσα, πίνουν το καφεδάκι και ξαναπέφτουν. Αυτό μάλιστα. Έτσι ναι, έτσι κι εγώ. Άρα να πάω, να ζαλωθώ. Γιατί άμα πάω στην ερημική παραλία θα πρέπει να πάρω τον καφέ μου, τον αυτό μου.
0: Βέβαια, έτσι θα πρέπει.
1: Λοιπόν,
0: να
1: ζαλωθώ ένα σπίτι σε τη χελώνα μαζί μου. Και να αρχίσω τώρα εγώ.
0: Σου πάει το χελώνα.
1: Ναι, μου πάει. Και να αρχίσω με τη σαγιονάρα τώρα εγώ. Πρέπει να έχω πάρει αθλητικά, με σκοτωθώ. Να αρχίσω να κάνω κατάβαση. Γιατί έχει βράδυ. Και εκείνο. Και να πάω.
0: Εσύ,
1: και να στήσω. Και εκείνο. Και να βγάλω το τραπέζι. Να βγάλω την καρέκλα. Να βγάλω την αθλητικό. Να βάλω το
0: σαγιονάρα.
1: Να πάω από το βράχο. Για να βάλω το μαγιό μου. Και εκείνο και τ' άλλο. Και μετά όλα αυτά είχα να μπω. Και μετά αφού έχω κάνει το μπάνιο μου και το έχω απολαύσει, μέχρι να μαζέψω και να ανέβω πάνω, έχω ιδρώσει, έχω ξεχάσει ότι έχω κάνει μπάνιο. Τίποτα, μπανιέρα.
0: Ναι.
1: Να χαρά.
0: Γέμισε τη θαλασσινό νερό.
1: Ενώ παιδιά με έχει
0: κόψει. Γιατί δεν κουβαλάς με το κουβαδάκι.
1: Τίποτα, νομίζω πρέπει να πάρω ένα σκαφάκι. Μια μαρκούλα. Ένα πριν πρέπει να πάρω.
0: Γιατί δεν θα βαριέσαι. Δεν θα βαριέσαι να το πα, να το δέξει, να το ξεπλένει.
1: Το κάτω. Jet ski. Πιο εύκολο. Ένα jet ski. Ένα jet ski με το jet ski παίρνει κι άλλον έναν από πίσω και πάτε τα δυο σα.
0: Και
1: σε ένα νησάκι όμως γύρω-γύρω. Θα τελωτά.
0: Στο νησάκι πώς θα πας?
1: Στο νησάκι θα πας με το καράβι.
0: Και το τζετζέκι.
1: Θα το στείλει όπως θέλει το αυτοκίνητο, δεν τίποτα. Και μετά πιάνει με το τζετζέκι και πηγαίνει στα τελωτά κοντά-κοντά.
0: Εκεί θέλει και από πίσω ματζαφλάρι να το μεταφέρει.
1: Τι εννοεί, όχι, δεν θέλει.
0: Και πώς το μεταφέρει για να το βάλει στο πλοίο να φτάσει στο νησί?
1: Ένα ματζαφλαράκι δεν είναι τίποτα. Θα το δέσω με ένα κοτσαδόρο πίσω. Δεν και σκάφο, πια σιγά.
0: Θέλει μία βάση πιο γερή.
1: Και μετά πηγαίνει εκεί, εκ του ασφαλού εννοείται, πηγαίνει κόστα-κόστα πηγαίνει. Κάνει μαγκέ. Κόστα-κόστα
0: και πιάνει και κανένα κόστα.
1: Στην
0: προπέλα σου.
1: Ωραίες παραλίες.
0: Απαγορεύεται αυτά μέσα στου λουόμενου.
1: Σου λέω κόστα-κόστα, καμία σχέση με του λουόμενου, μου λε απαγορεύεται.
0: Γιατί οι λουόμενοι δεν είναι κόστα-κόστα.
1: Θα πηγαίνει του λουόμενου και θα πηγαίνει μετά. Παιδί μου, άμα κάνει γύρω-γύρω, υπάρχουν παραλίες που δεν υπάρχει άνθρωπο. Δεν φτάνει με τα πόδια. Οπότε αυτό λέω κόστα-κόστα, από εκεί που είναι απρόσιτη με τα πόδια. Και κάνει κανένα μπάνιο.
0: Και πού το αφήνει την ώρα που κάνει μπάνιο?
1: Το δένει, καλά, εκεί που είσαι, τι που το αφήνει.
0: Πού το δένει, τι έχει καϊδουράκι.
1: Έχει σκινάκι, έχει εκεί πέρα ανάγκη γριούλα.
0: Το τζετσκι έχει σκινάκι.
1: Κάπου τα αφήνει, δεν μπορεί.
0: Τι να σου πω, παιδί.
1: Ναι, καλέ, μια χαρά. Μια φίλη μου έχει πάρει τζετσκι στα κύθυρα και το έχει μόνιμα.
0: Ναι, και πού
1: το.
0: Και πώ το μεταφέρει?
1: Με το καράβι, ρε παιδί μου, και με τέτοιο. Και με τα μάξι τη. Ενώ το δένει πίσω, δεν είναι τίποτα. Και κάνει πάρα πολύ ωραίο μπάνιο, παιδιά. Πάρα πολύ ωραίο μπάνιο.
0: Radio Παπάκι παραπολιτικά.gr. Τι είδατε, τι οσφαιστήκατε, τι πήρατε χαμπάρι, τι προετοιμασίες κάνετε για το καλοκαίρι. Αγοράσατε μαγιό, αγοράσατε. Φτιάξατε την καλοκαιρινή σας τσάντα με τα αντιλιακά σας κλπ. Πήρατε καπέλο για τη θάλασσα, καινούρια βατραχοπέδιλα. Ή κάποιοι παίρνουν αυτές τις πολυθρονίτσες που είναι πάρα πολύ χαμηλές.
1: Όχι, είναι τέλειες και βρέχεις και, και βρέχεται και αμάχη. Εκεί μα βρέχεται και ποπό σου.
0: Ναι, πηγαίνεις μπροστά.
1: Μπροστά και αράζεις. Ωραίο πράγμα.
0: Ναι.
1: Πολύ ωραίο.
0: Εμένα μου αρέσουν βέβαια στην Εύβοια έχει φτηνές οργανωμένες
1: παραλίες. Και στα κύθυρα έχει πολύ ωραίες.
0: Ναι.
1: Με την ξαπλώστρα σου, ωραία.
0: Ναι,
1: το μαζάκι σου, το τέτοιο σου.
0: Δεν είναι σαν τη Μύκονο που
1: κόσμο.
0: Είναι 100 ευρώ το 70 ευρώ η ξαπλώστρα.
1: Και όχι μπροστινή.
0: Τι να
1: πρέπει να είσαι πίσω, δηλαδή.
0: Δηλαδή τι πειράζει, αν είναι μπροστινή.
1: Για πηγαίνει με τη Σαγιοντά, περπατά δρόμο, παίρνει δρόμο, αφήνει δρόμο, παίρνει δρόμο.
0: Γιατί και σε αυτέ που πηγαίνουμε εμεί.
1: Κοιτάνε όλο τον πισινό στο μεταξύ μέχρι να φτάσει.
0: Ωραία, μια χαρά είναι.
1: Ενώ βάζει την πετσετούλα σου που πηγαίνει εκεί πέρα την ομπρελίτσα.
0: Α, παπά, δεν μπορώ. Πετσετούλα, ομπρελίτσα και είναι ταλαιπωρία όπως λες και εσύ, ολόκληρη διαδικασία.
1: Άμα είσαι μόνος σου, ναι, άμα είσαι παρέα, έχει πλάκα. Άμα είσαι παρέα, έχει πλάκα, είναι ωραία. Και φυσικά πετσετούλα να μην είναι από κάτω. Καμιά φορά που φουσκωνούμε και στρώμε, εμείς τη χαπλώνουμε πάνω στο στρώμα. Γιατί άμα δεν είναι αμόβης η παραλία, εντάξει, μπαίνουν οι πέτρες στα πλευρά σου.
0: Α, παπά.
1: Συγκάπορε και
0: λένε
1: ότι δεν έχει ένα μερμικάκι πάνω σου, έχει γενικά. Ένα με τη φύση γίνεται. Σε πάρει ύπνο να πήρα μερμικ στο στόμα σου.
0: Και στις πατούσες με ενοχλεί όταν έχει. Δηλαδή φτάνω τα σαγιοναρίδια μέχρι εκεί που αρχίζει.
1: Βάλτε τα παπουτσάκια τα ειδικά.
0: Δεν
1: για
0: μπορώ.
1: Τις γαϊούλες που έχουν.
0: Πάντως σαν την άμμο, παιδιά, δεν υπάρχει βέβαια κολοβακτηρίδιο, πάει σύννεφο, έτσι.
1: Ναι,
0: παρόλο που υπάρχουν τέτοιες θερμοκρασίες, αυτά τα κολοβακτηρίδια μπορείς να μου πεις πώς ζουν, πώς είναι τόσο ανθικά.
1: Δεν ξέρω τώρα, δεν έχω κάνει και βιολογία.
0: Να.
1: Μια χαρά εφεκτικά είναι πάντως.
0: Επίσης να κρατάμε, παιδιά, καθαρές θάλασσες, έτσι. Όσοι καπνίζετε, πάρτε ένα ποτηράκι, βάλτε μέσα νερό, σβήστε το τσιγάρο σας εκεί.
1: Ναι, μέσα στην άμμο. Είναι δυνατόν.
0: Ντροπή τώρα, ότι να είναι μέσα στην άμμο. Τρώει άλλη φρούτο, το γερμά, και πετάει το κουκούτσι μέσα στην άμμο, λες και θα βιτρώσει στη θάλασσα.
1: Εντάξει, το κουκούτσι, εντάξει. Δεν πειράζει.
0: Και πάλι, ούτε και αυτό από τη φτισιά του άλλου.
1: Άλλο από τη φτισιά του, ρε παιδί μου, πάντως είναι κάτι φυσικό το κουκούτσι. Αλλά τα τσιγάρα, τώρα θα βάλεις το τσιγάρο στην άμμο.
0: Τα τσιγάρα, τα ποτά και τα ξενύχια. Εμένα μου αρέσουν οι οργανωμένες παραλίες που έρχεται ο άλλος σου, ανοίγει το ροζέ σου, έτσι έχεις κάνει τη βουτίτσα σου και θέλεις λίγο έτσι.
1: Ανάλογα από το κάτι που έχει κόσμο και εκεί πέρα, ρε παιδί.
0: Να πιει το ωραίο στο αυτό, να έρθει ένα σουσάκι, να έρθει ένα finger food, να έρθει ένα ωραίο τοστάκι. Ωραίο παιδί, αυτό είναι διακοπές τώρα. Ή να πάρεις, ας πούμε, από το σπίτι σου το τάπερ με τα φρούτα, να τα πλύνεις στη θάλασσα ή να τα έχετε πλύνει.
1: Ωραίο πράγμα και είναι και γλυκό και αλμυρό ταυτόχρονα. Δεν υπάρχει πιο ωραίο από αυτό.
0: Ναι, ωραίο. Όντως, γιατί σε πιάνει μια λιγούρα στη θάλασσα.
1: Βέβαια.
0: Μετά από δηλαδή,
1: μετά τον μπανιό, καλά. Ό,τι έχει κάψει, αν έχει κολυμπήσει, το παίρνει στην ταβέρνα.
0: Βέβαια να σου πω ότι και στο κολύμπι μετά τα 25 λεπτά, το ξέρεις αυτό, ότι πρέπει μετά τα 25 λεπτά αρχίζει ο οργανισμός και καίει.
1: Ναι. Άστε, καλά είμαστε. Το παίρνουμε από αυτό, δεν ακαούμε.
0: Έλα τώρα.
1: Δεν μπορώ, παιδιά, να παρακολυμπήσω μισή ώρα, βαριέμαι.
0: Ναι.
1: Είναι πέρα δόθε.
0: Θα το κάνεις σαν γυμναστική.
1: Δεν θέλω να το κάνω σαν γυμναστική. Πέρα δόθε, θα την τρελή. Άμα πας με παρέα.
0: Να ανοίξουμε παρέα, δε.
1: Και παρέα τα κολυμπάμε καθόλου που πηγαίνουμε λίγο παραμέσα και καθαρίζουμε και
0: ναι, αλλά τα πόδια τα κουνάς και τα κουνάς και γρήγορα.
1: Γιατί να τα κουνήσω γρήγορα, άμα τα κουνήσω γρήγορα θα το ξεφτώ έξω από το νερό.
0: Πάμε, ίσα που κες έτσι. Δηλαδή, κάνε ποδήλατο, σου λέει μίλα, αλλά κάνε ποδήλατο γρήγορο.
1: Σιγά το γρήγορο ποδήλατο.
0: Άμα κάνεις κάθε μέρα από μισή ώρα μπανάκι, μετά από μου, λίγο σφίγγουνε τα. Είδε που η Σάκαρη μωρέ κέρδισε και πήγε και φίλησε τον Μητσοτάκη.
1: Αποκλειστηκε.
0: Λέω όταν κέρδισε. Που πήγε και φίλησε τον Μητσοτάκη.
1: Ναι, τσουτσούριασα τώρα εγώ.
0: Έλα, γιατί μωρέ γλυκά παιδάκια.
1: Ναι, ρε, παιδί,
0: είναι να παντρευτούν του χρόνου.
1: Άντε να παντρευτούν κι αυτά.
0: Μάλιστα.
1: Να παίρνουν σειρά.
0: Τι άλλα, εσύ τι θα κάνει κανένα shopping τώρα καλοκαιράκι.
1: Ναι, κάτι κάνω εγώ.
0: Από τα μεταχειρισμένα. Ήρθε το τραπεζάκι.
1: Ομορφιά.
0: Ωραίο, ε.
1: Ομορφιά.
0: Και πόσο το πήρε,
1: τίποτα. Ευρώ.
0: Τέλειο.
1: Ομορφιά, θα το δείξω μετά σε φωτογραφία.
0: Ναι, μου το έχει δείξει την άλλη φορά.
1: Όχι, θα το δείξω εγκατεστημένο. Πάρα
0: τι
1: πολύ
0: άλλο
1: ωραίο.
0: Έχεις δει.
1: Τι άλλο έχω δει. Πήρα τώρα ένα κεφάλι αλόγου.
0: Να το κάνει το κεφάλι του αλόγου.
1: Εγώ σημαντικό, πάρα πολύ.
0: Εσύ και βάλε και γκέμια και κάνε την Αθηνά ωραία.
1: Κάνε την Αμαζόνα θα κάνω.
0: Να.
1: Έχει ωραία πραγματάκια, έχει μπιρμπιλονάκια.
0: Πόσο το πήρε το κεφάλι αλόγου. Μικρό ή μεγάλο.
1: Μεγάλο.
0: Πώ το πήρε.
1: 60. Το έχω τάχωσα.
0: Εντάξει, μου αρέσει ψυχούλα έχουν 60. Θα είναι από γνωστό μπραντ, φαντάζομαι.
1: Είναι από IKEA,
0: ναι,
1: του 90 συλλεκτικό.
0: Α.
1: Το είχα δει κι αλλού. Όταν βλέπω κάτι, το ψάχνω κι αλλού να δω γενικά τι γίνεται.
0: Ναι.
1: Και τα πουλάνε 150.
0: Έλα.
1: Είναι πάρα πολύ ωραίο όμως η αλήθεια.
0: Από
1: είναι.
0: Τι υλικό,
1: κεραμικό,
0: ρετίνι.
1: κεραμικό.
0: Α, ωραία.
1: Πάρα πολύ ωραίο. Θα το δείξω μετά.
0: Κεφάλας είναι ή.
1: Είναι πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ κοψό. Είναι ρέι. Πάρα πολύ όμορφο.
0: Τι είναι το ρέι.
1: Ρε παιδί μου, είναι σαν ρευτός ο τρόπος που έχει γίνει. Είναι πάρα πολύ. Είναι minimal.
0: Mm-hmm.
1: Είναι πάρα πολύ ωραίο.
0: Θα το βάλεις στη βιβλιοθήκη.
1: Θα το βάλω. Θα δω. Το πάρω βόλτα μετά και έτσι κάνω. Όταν έρχεται κάτι, το παίρνω βόλτα. Κάνω λιτανία.
0: Δεν σου έχει τύχει.
1: Τα αρέσει και αρχίζω.
0: Δεν σου έχει τύχει.
1: Τραπέζι,
0: να σου πω όμως κάτι. Δεν σου έχει τύχει να μην ταιριάζει πουθενά και εσύ είναι υπέροχο. Εμένα μου έχει τύχει.
1: Και εμένα μου έχει τύχει.
0: Και να λέω ότι το πήρα μετά.
1: Και εμένα μου έχει τύχει. Το ξαναπουλάω. Κανένα πρόβλημα. Αλλά αυτό πηγαίνει. Πηγαίνει παντού. Είναι πασπαρτού. Είναι εύκολο δηλαδή. Μου έχει τύχει με ένα πράγμα που με κάτι μπουκάλια. Πολύ ωραία. Τα είχα αυτά που τα αγόρασα. Τα είχα. Τη μαμά μου πάρα πολύ ωραία. Με ένα καταπληκτικό χρώμα γαλάζιο. Από αυτά που είναι διπλό γυαλί που είναι από τη Μάλτα. Γιατί από εκεί τα είχε φέρει. Πανέμορφα, παιδιά.
0: Ουράνο ήταν αυτά. Όχι,
1: Είναι μια, θα τη βρω. Είναι μια ειδική τεχνοτροπία που κάνουν στη Μάλτα και είναι εξαιρετικά. Πανέμορφα.
0: Τα πούλησε και αυτά.
1: Όχι, τα πουλάω. Τα αγαπώ και είναι και την ομάδα και δεν θα τα πουλήσω. Λοιπόν, τα βλέπει και τα χαζεύει. Τα είχα πάρει. Και είχα πάει στη βιβλιοθήκη, δεν πήγαινε. Στο τραπέζι, τελικά τα έχω στην αποθήκη. Δεν πάνε πουθενά. Πάνε στο σπίτι στα κύθυρα, ας πούμε. Αλλά τώρα στο σπίτι στα κύθυρα, που είναι Airbnb, να τα βάλω αυτά να σπάστε που δεν θέλω. Οπότε τα έχω στην αποθήκη και κάθονται εκεί πέρα και κοιμούνται. Πανέμορφα.
0: Κάποια στιγμή που
1: κρίμα.
0: Θα πάτε εσύ στο σπίτι στα κύθυρα, τα κύθυρα ποτέ δεν θα τα βρούμε, θα τα βάλει.
1: Αυτό.

0: εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα παραπολιτικά. Το βιβλίο «Η Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου» σε μια νέα εύχριστη έκδοση με βελτιωμένη απόδοση στη Νέα Ελληνική από τον Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως κύριο Άνθιμο. Ένας πολύτιμος οδηγός για κάθε πιστό. Προσιτό σε όλους. Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα παραπολιτικά.
1: Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Λοιπόν, ένας Γάλλος λέει ήθελε να κάνει το γύρο του κόσμου της Ευρώπης με το ποδήλατο και τον έβγαλε το GPS στο σεφύρι,
4: ναι,
3: και του φάγανε το ποδήλατο.
4: Του το κλέψανε.
3: Όπως λέμε, μίξε τα κατεχόμενα, λες.
4: Ζήσε το μύθο σου στο ζεφύρι.
3: Το κάνανε οι Ρωμά. Τώρα λέει θα έχει πουληθεί το ποδήλατο. Ψάχνει το ποδήλατο αυτός ο δόλιος.
4: Έλα,
3: ρε.
4: Έλα, ρε, παιδιά, ήθελε να κάνει το γύρο της Ευρώπης.
3: Πρέπει να κατέβει να πάει κανένα νερό μέχρι να ανέβει. Δεν βρήκε ούτε σέλα, ούτε ποδήλατο, ούτε ρόδες. Τελειώσαμε.
4: Λοιπόν, η τράτα του Σεΐχη. Μήκους 136 μέτρων.
3: Και τράτα αυτό.
4: Και αξία 400 εκατομμυρίων δολαρίων.
3: Ωραίος ο Σεΐχης.
4: Με βοηθητικό σκάφος κατέβηκε ο Σεΐχης στα σύμβολα. Και έγινε χάμος, λέει. Είναι ο ιδιοκτήτης της Manchester City.
3: Μίλασε κανένα ρολεξάκι ή έτσι.
4: Όχι.
3: Ξέρω σφύρι την έβγαλε
4: κόσμο. Έχει πολλά έξοδο ο Σεΐχης τώρα. Λοιπόν,
3: έλα σου έχω νέα τρομερά.
4: Τι έγινε.
3: Αλεξάνδρου και Ρία Ειρηνίδου ξεκίνησαν τις καλοκαιρινές τους διακοπές.
4: Έλα και το κεφ, παιδιά. Δεν μου λες κάτι.
3: Δύο μαζί δεν βγάζουν
4: IQ. Η Τούνη έχει τρελαθεί, η οποία βγάζει χρήματα και τα κάνει έτσι και κάνει αέρα με τα χρήματα.
3: Σου είπε το κορίτσι, εξήγησε. Είναι 4,5 ευρώ, είναι του Μπαλινέζικο.
4: Ναι, αλλά ντροπή, ρε παιδιά.
3: Ντροπή.
4: Τρώει από κάτω πολύ βρεσίδι.
3: Τι να κάνω, δεν τη νοιάζει καθόλου, σου λέει εγώ.
4: Βέβαια και εγώ που έβαλα ένα βίντεο
3: σε
4: ένα βίντεο έναν που κουνάει τον πισινό του, γέμισε haters από κάτω.
3: Τι και τον κάνει, τον κουνάει δηλαδή.
4: Είμαστε σε ένα κλαμπ στη Μύκονο. Ας το δείξω μετά. Δεν πιστεύεις ότι η Σακύρα σε άντρα αυτό.
3: Μια χαρά, ο Σακύρος.
4: Ναι, και λέει γιατί το έβαλες και αυτό και δεν τρέπεσαι που έκανες τέτοια ανάρτηση και τι να ντρεπώ. Παιδιά, σε ένα χώρο δημόσιο που κάποιος χόρευε. Εγώ το βρήκα και πολύ χαριτωμένο. Για πες.
3: Λοιπόν, και πάρε διακοπές και περνάνε, λέει τέλεια.
4: Ποιος καλέ.
3: Ο Ειρηνίδου και ο Αλεξάνδρου. Αφού σου λέω, αν τους βάλεις όλους και τους δύο μαζί,
4: ναι,
3: δεν περνάνε το βασικό, την βαθμίδα του IQ.
4: Συνεννόηση μπουζούκι.
3: Ναι, ειδικά αυτή είναι λίγο, τόσο παντό, όλα καλά.
4: Η Ελληνίδου πάνε
3: στην ημέρα τα παιδιά, αυτό μας νοιάζει και όλα τα άλλα.
4: Ο Αλεξάνδρου τι δουλειά κάνει τώρα.
3: Σύντροφος
4: της Ελληνίδου.
3: Τι influencer. Κάτι έχει και ένα μαγαζί.
4: Όσο ήταν με την Τούνη, το καταλαβαίνω. Ήταν ένα ζευγάρι influencer.
3: Όταν ήταν με την Τούνη, ήταν facilitator της influencer.
4: Α,
3: τώρα δεν ξέρω τι κάνει.
4: Facilitator ήταν.
3: Ναι.
4: Που λένε βασιλικότερος του βασιλέως αυτό.
3: Απ' την άλλη, Καριστιανού, ναι, απαραίτητα από το κομμάτι. Φεύγουν στα ποντίκια.
4: Ο τελευταίος να κλείσει την πόρτα.
3: Στα μάτια μου έπεσε, λέει, από το ύψος το οποίο την είχα τοποθετήσει, είπε ο τελευταίος που έφυγε.
4: Κάτσε τώρα. Να σου πω, βγήκε και ένα σπιτάκι που έχει πάρει από φαν. Είπε ότι δεν ήταν δικό μου, ήταν του συντρόφου μου κλπ.
3: Άστα να πάνε.
4: Ναι. Γενικώς.
3: Δύσκολα τα πράγματα. Δεν έχει κάνει καλό η ανασχόληση με την πολιτική, παιδιά.
4: Είδες που ήρθαν τόσες Φεράρι βρέστο στην Πάρο. Που έσκασε, παιδιά, ένα κρουαζιερόπλοιο άνοιξε από κάτω η καταπαχτή και βγήκανε, λέει, όλες οι Φεράρι. Και όλοι οι ιδιοκτήτες της Φεράρι είχαν έρθει, όλοι μουράτοι από τα διάφορα μέρη του κόσμου, ιδιοκτήτες της σύναξη ιδιοκτητών της Φεράρι.
3: Α, κάνανε ιβεντάκι.
4: Τι,
3: και φέρανε τις Φεράρι τους.
4: Κάτσε, ρε παιδί μου, όταν έρχονται οι Φεράρι δεν το λες ιβεντάκι.
3: Εντάξει, κάνανε ένα event που είπαν θα μαζευτούμε με τα αυτοκίνητά μας στην Παρό.
4: Ναι, και μετά μπήκανε τα αυτοκίνητα μέσα πάρει και πήγανε στον Άφλιο και εκεί τις βγάλαν τις Φεράρι να πάρουν τον αέρα τους. Παιδιά, να σας πω κάτι. Εμένα τα αυτοκίνητα αυτά δεν μου αρέσουν. Ανοίγει πόρτα προς τα πάνω, δηλαδή λες και είναι, είσαι το κορίτσι του James Bond. Είναι πάρα πολύ χαμηλά αυτοκίνητα.
3: Βρε, αυτό εγώ να το πουλήσω.
4: Εκεί στα μεταχειρισμένα να το πουλήσω και αυτό.
3: Θα το πουλάγα, σε το βαταγγελία, θα έρχονται σαν κάτι τέτοιο. Πλούσιοι θα φτιαχνόμουν εγώ, κουκλάκι στο γραφιστό.
4: Οι πλούσιοι δεν έχουν ανάγκη να αγοράσουν μια μεταχειρισμένη Φεράρι.
3: Υπάρχουν ψώνια που δεν μπορούν να πάρουν την καινούρια και παίρνουν μεταχειρισμένη. Πού το ξέρει εσύ. Έχει καμία πουλήσει και το καταπαρετάλαβε.
4: Όχι, δεν αγοράσουν έτσι.
3: Δεν
4: από πού να είναι.
3: Δεν είμαι εγώ από πού να είναι. Κάποιο μου την έχει κάνει δώρο εμένα. εμένα. Θα έχω φτύσει αίμα εγώ. Και τι άλλο θα έχω φτύσει. Να μην σου πω. Τι θα φτύσω.
4: Το άλλο είναι πιο.
3: Τέλος πάντων, όλα καλά.
4: Να.
3: Λοιπόν, και η Μπόμπα ξέφρενο γλέντι για τα γενέθλιά
4: τη.
3: Μίλησε στο TikTok, βγήκε ο Τανιμανίδη, είπε μωρό μου, αγάπη μου, λατρεία μου. Τα πιο ευτυχισμένα χρόνια τη ζωή μου μαζί σου.
4: Αυτά όταν ακούς τέτοιο είναι.
3: Εντάξει.
4: Κοντά άλλα πράγματα. Παιδιά, όταν ακούω πολλές αγάπες και λουλούδια, λέω όχ, έρχεται είναι, η επόμενη φάση.
3: Δεν χρειάζεται να το διαφημίζω πολύ. Είναι γεγονός, αλλά εντάξει, μπορεί και κάποια από αυτά που διαφημίζονται να ισχύουν.
4: Μα.
3: Λοιπόν, το jet ski θέλει για να το μεταφέρεις τρέιλερ το οποίο θέλει δική του άδεια ασφάλεια πινακίδες.
4: Να τα.
3: Α, στο Έλληνα καλύτερα βρες ένα πλούσιο φίλο με δικό του κότρο. Έχω και έχω μια φίλη που έχει jet ski.
4: Αφού θέλει μεταφέρεται, δεν μπορεί να του βάζει ένα γάτζο και να το μεταφέρει. Πώς στηρίζεται αυτό.
3: Έχει τρέιλερ, σου λέω η κοπέλα. Τώρα αν έχει δική άδεια κλπ. Την έχει βγάλει σίγουρα.
4: Και αυτό το jet ski δεν στηρίζεται. Δηλαδή πρέπει μετά.
3: Ότι να... έχει τρέιλερ, έχει, σου λέω η φίλη μου αυτή.
4: Ναι, αλλά δεν μπορεί να το αφήνει στη θάλασσα.
3: Το δεν ξέρω που το αφήνει. Δεν το έχω κάνει. Σίγουρα το έχει δύο χρόνια και έχει ακολουθήσει την νόμιμη οδό κλπ.
4: Ναι, και θα το έχει στο σπίτι τη. Κάθε μέρα το πηγαίνω φέρνει.
3: Δεν ξέρω αν το έχει σπίτι τη, ρε παιδί μου, ή που το έχει. Ούτω ή άλλω μένει πάρα πολύ κοντά στη θάλασσα, οπότε δεν ξέρω.
4: Να. Και γιατί θα γίνει σαν το ποδήλατο του κύριου από τη Γαλλία. Το jet ski και εντωμεταξύ στοιχείς και πολλά χρήματα. Δεν είναι φτηνό.
3: Όχι, δεν, αλλά λέμε ότι είναι το πιο οικονομικό μέσο. Αν θες να πας σε μια παραλία με ένα φίλο σου ή μια φίλη σου.
4: Θα πάρω μια ψαρόβα καρκά, μωρό μου.
3: Ψαρόβα...
4: Ξέρεις το πιο φτηνό.
3: Ναι.
4: Ένα κανό.
3: Επίσης φτηνό είναι να πάρεις ένα ποδήλατο, θαλάσσις, το νοικιάζεις δηλαδή και κανένα δύο ώρο.
4: Ναι,
3: να πας εκεί από πίσω, αλλά μετά πώς γυρνάς είναι το θέμα. Αν πιάσει, αν αλλάξει ο καιρός, καλά το είχαμε πάθει.
4: Και αυτό πώς σταθεροποιείται, δεν σταθεροποιείται στη θάλασσα.
3: Έχει, ρε παιδί μου, έχει ένα σκηνάκι που κάπου με τέτοιο που το φτώνεις. Πώς δηλαδή αυτοί που τα νοικιάζουν δεν τα έχουν και μέσα στη θάλασσα, πώς τα έχουν.
4: Όχι, κάνουν βόλτα και γυρνάνε. Δεν τα αφήνουν στη θάλασσα.
3: Δεν τα αφήνουν, αλλά μέχρι να τον νοικιάσει κάποιος αυτά είναι αλλαγμένα. Δεν περιμένουν στο έλεος του ανέμου, κάπου τα δένουν, σου λέω.
4: Ναι, είναι επαγγελματίες και έχουν ένα κουτσαδόρο.
3: Αυτό. Τα βγάζεις, ρε παιδί μου, δεν είναι και τίποτα να το σπρώξεις αυτό. Είναι αστείο. Το έχω σπρώξει και το λέω.
4: Να
3: το σπρώξει να βγει στην άμμο. Δεν είναι τίποτα. Και είναι πολύ ωραία. Είχαμε νοικιάσει μια φορά και είχαμε πάει σε μια παραλία από πίσω από μια άλλη για να, που ήταν πολύ κοντά. Μετά άλλαξε ο καιρός για να γυρίσουμε.
4: Και τι έγινε.
3: Γυρίσαμε, αλλά κάναμε, ήμασταν τέσσερις άνθρωποι, κάναμε.
4: Αναδύο.
3: Πετάλι. Και αλλάζαμε, μας είχαν πιαστεί τα μούτια.
4: Ωραία, μετά, καλή γυμναστική.
3: Μετά μπήκε ένας και κολυμπούσε γρήγορα που είχε δύναμη και μας έστω που έχουν προς τα έξω.
4: Α, ωραία.
3: Είδαμε το χάρο με τα μάτια μας.
4: Τόσο πολύ.
3: Γιατί άλλαξε καιρός, ναι. Το είχαμε νοικιάσει για δύο ώρες για προλάβα πάμε και να γυρίσουμε. Και φτύσαμε μόνο το να γυρίσουμε. Ενώ πήγαμε, είχαμε και τον άνεμο πίσω μας και πήγαμε κουκλάκια. Σου λέω, ήταν, δεν το ξανακάναμε, τελειώσαμε. Αυτό ήταν.
4: Ναι.
3: Αλλά αυτό είναι ωραίο να το πάρεις, να ανοιχτείς λίγο, έτσι, εκεί που δεν είναι, υπάρχει πια κόσμος και να κάνεις βουτιές από αυτό. Βέβαια, εντάξει, για να ανέβεις, μελανιάζει ο πισινός σου, αλλά. Αντίθετα και τα μούτια σου, αλλά τέλος πάντων.
4: Όντως, παιδιά, και γλιστρά.
3: Ναι, να στο. Σε τραβάνε, σε κάνουν, σε ράνουν. Είχα γυρίσει από το τράβηγμα, βγήκε κάποιο ψηλή. Θα πάρει πέντε πόντους. Τραβάγανε πόδια, χέρια, μελάνια στα τα μούτια.
4: Τα τσαούλια σου.
3: Ήταν κακουχία, νομίζανε μετά. Αφού μετά πήγαμε, είχαμε πάει το βραδάκι να φάμε και φόραγα στο τσάκι, είχαμε μελανιές και με κοιτάγανε ότι πρέπει να πέρασα μια σεξουαλική βραδιά. Νομίζανε ότι πρέπει κάπως να μην είχε επιπηλήσει, να μην είχε τσακίσει. Και λέω, παιδιά, από το ποδήλατο είναι, μην τρελαίνεστε. Δεν ήταν σεξ.

0: Ακριβότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Σάιο Σαμπουάν μόνο 3,70. Ariel XXL μόνο 8,96. Και Lenor 50 ή 59 μεζούρες μόνο 3,95. Dettol κρεμοσάπουνα και καθαριστικά επιφανειών σε χρυσές τιμές. Ajax Fede Flair 2x1 λίτρο μόνο 3,50.
1: Max FM 93,4. Τα λες και σ' ακούν.
2: Η ώρα είναι 3.

0: αγαπάμε. Κακά κορίτσια, best of. Οι καλύτερες στιγμές των κακών κοριτσιών.
1: Πότε θα τελειώσει το ανάδρομο που όλα χαλούν? Πότε?
2: Έλα μωρέ, σιγά 10 μέρες ή όλα περάσουνε.
1: Δεν μπορώ, έχει χαλάσει το καζανάκι της τουαλέτας. Περιμένω.
2: Μεράκι με κουβά. Με
1: αυτό.
2: Κουβά, ωραία ναι. Είναι. Κάνεις και γυμναστική.
1: Ήρθε σήμερα το πρωί η Σίτα, λατσίτος. Και λέει δεν δουλεύει, δεν δουλεύει. Της λέω το δαχτυλάκι πολύ δυνατά. Άμα βάζει δαχτυλάκι πολύ
2: αυτό
1: δυνατά, τι έσπασε το μέσα πράγμα. Άμα παίζει box κανείς με το...
2: Είναι στον τοίχο το καζανάκι.
1: Όχι, δεν είναι καθόλου, ανταλλακτικό είναι.
2: Ναι.
1: Βέβαια.
2: Γιατί εμένα με χαλάει που δεν είναι στον τοίχο,
1: ναι.
2: Σηκώνω το καπάκι και το τραβάω το χέρι.
1: Βγάζει το καπάκι και αμέσως αλλάζει τα τέτοια. Βγαίνει το καπάκι.
2: Ναι.
1: Στο εντυχισμένο.
2: Α, βγαίνει.
1: Βέβαια, καλέ.
2: Μου είναι χτισμένο, ξέρω εγώ.
1: Τι να είναι.
2: Χτιστό, χτιστό.
1: Τι να είναι.
2: Χτιστό. Και δεν μπορεί να το βγάλει το καπάκι να πιέσει με το χέρι να πάρει κάτω τα.
1: Βρέασε με τώρα που θα βγάλω το καπάκι. Θα έρθει ο υδραυλικός και θα τα φτιάξει εκεί πέρα. Θα πληρώσουμε το μπουγιουρντί. Μετά ότι το τηλέφωνο, η μπαταρία τελειώνει πάρα πολύ γρήγορα. Γενικά τα ίντερνετ κολλάνε, κάνουν, δείχνουν. Δεν ξέρω, παιδιά, κάτι γίνεται.
2: Δεν πρέπει να με πήρε να μου δώσουν προσφορά. Λέω, παιδιά, ό,τι ευρώ παραπάνω μου πείτε, μα θα είναι η οπτική, είναι που θα τρέχει, θα δεν πάει να τρέχει. Είναι ό,τι θέλει να κάνει, δεν θέλω να ενδιαφέρομαι. Και το ίντερνετ είναι και χάλια να σα ενημερώσω επί την ευκαιρία. Θα φύγω και θα πάω στον άλλο πάροχο.
1: Και τι έγινε.
2: Θέλετε, λέει, να πάρετε το κινητό σου, να το βάλετε στον πάροχο το δικό μα. Να το βάλετε σε εμά. Λέω, άμα βάλω το δικό, να σέρνατε όπω σέρνατε το ίντερνετ, να μου λείπει. Θα κάνω, λέω, τον άποπο τώρα που με πήρατε, λέω, επί την ευκαιρία, θα πάρω το ίντερνετ μου να το βάλω στον πάροχο του κινητού μου.
1: Απειλούλα το
2: μου
1: ακούγεται αυτό.
2: Άσε μα, κουκλίτσα μου. Να ανέβω στα κεραμίδια να κάνω το.
1: Βρε!
2: Τι κουκουβά και να πιάσω σήμα.
1: Βρε! Ξέρεις το να κοιτάς πρωί-πρωί.
2: Ναι.
1: Το μέρος σου αφού από ψηλά.
2: Το μέρος σου από ψηλά.
1: Κεραμιδόγατα.
2: Να είμαι κεραμιδόγατα.
1: Η κινητή τηλεφωνία.
2: Αλλά δεν θέλω να μιλήσω και να πρέπει να κάνω τη γάτα για να μιλήσω.
1: Να.
2: Και να κάνω έτσι το κινητό λαμπρό που θα
1: βγάλω. Λοιπόν, γυρίζοντας από Παρίσι, παιδιά, κάθομαι εγώ στην εξωτερική θέση, διάδρομο. Είναι δίπλα μου ένα πιτσιρικάκι, έτσι συμπαθητικό αγοράκι. Και δίπλα του ένα κοριτσάκι. Πρέπει να ήταν η αδέρφια ή ζευγάρι, μάλλον ζευγάρι.
2: Ποιο το κοριτσάκι με τα αγοράκι.
1: Ναι, το κοριτσάκι με τα αγοράκι.
2: Νομίζω αγοράκι, νομίζω κανένα δεκάχρονο ότι θα
1: έλεγες. Όχι, καλέ.
2: Α, 20 χρονών.
1: Ναι, ας πούμε 20, εκεί 22.
2: Ναι.
1: Και αρχίζει το κοριτσάκι να βγάζει χαρτομάντιλα. Και να κάνει φουφουφού, φουφουφού, φουφουφού,
2: μπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμ
1: το χέρι στη τσάντα, βγάζω μία μάσκα σιέλ, μετά λέω
2: βάλε και δεύτερη.
1: Αυτή να συνεχίζει. Να συνεχίζει, παιδιά, το, πρέπει να είχε, δηλαδή να είχε πάρει μία ντάνα χαρτομάτιλα, δεν ξέρω. Λέω εγώ, τι να με πιάσει, λέω η σιέλ. Κάνω το χέρι έτσι ευτυχώς και βρίσκω αυτές τις χοντρές και άρχισαν να με κοιτάνε όλοι στο αεροπλάνο και με κοιτούσε και αυτή, δηλαδή του στυλ. Τόσο πολύ σε ενοχλώ, ναι, μου πότε να της πω, άσε μας κοριτσάκι μου τώρα έρθει εκεί πέρα με, τα, με τις μίξες σου στην Ελλάδα, ζήσε τη μίξα σου στην Ελλάδα και μου ζητάς και τα... Δεν μου είπε τίποτα.
2: Αλλά λίγο... σε κοίταξε πέρι, δεν πειράζει.
1: Ναι. Κοίτα, η μόνη ελπίδα ήταν ότι το αγοράκι τσέπιανε το χέρι και τρώγανε από ένα ίδιο σακουλάκι καραμέλες και το κοιτούσε αυτό, αυτό ούτε έβηχε.
2: Νωρίς είναι, αμπάβρο θα πήγε αυτό. Αυτό θα πήγε από... Δεν θέλει ημέρες για να...
1: θέλει σε τρεις μέρες φαίνεται.
2: Ναι, σε μία ώρα δεν φαίνεται που τρώγει από το φαγί τη. Και να ήταν αυτό μόνο με ένα ζευγάρι και άλλα πράγματα έχουν ανταλλάξει αυτοί.
1: Ωραία.
2: Όχι μόνο το ίδιο πυρούνι.
1: Μια χαρά.
2: Έχουνε...
1: Εγώ πάντω είχα γυρίσει το πισινό μου και κοιτούσα το διάδρομο.
2: Ναι, παιδιά, τώρα δεν είναι να αγωνίσουμε καλοκαιριάτικα.
1: Και μετά την έπιασε και ο ύπνος, λέω ωραία, τουλάχιστον να μην φυσάει η μίξα και να μην είναι.
2: Να τις τρέχουν μόνο.
1: Ναι.
2: Ωραία.
1: Φαίνεται ότι είχε πρόβλημα πάντως με το λαιμό, έπαιρνα καραμέλες, κάτι αυτά καραμελάκια που είναι σαν πλαστελίνες, δηλαδή εντάξει. Όλα καλά!
2: Λοιπόν, γίνεται χαμός στο Wimbledon, ζεσταινόντουσαν πάρα πολύ. Πήγε η Καμίλο Πάρτανη, έβγαλε ένα ανεμιστηράκι, το φύσαγε, πήγε ο.
1: Α, είναι νέα μόδα, παιδιά, έτσι πάνε και σε επιδείξει μόδα.
2: Αυτά είναι από τα τέμουτα τέτοια εδώ μεταξύ.
1: Δεν ξέρω, κρατούσαν κάτι πλαστικά πραγματάκια που του κάνει.
2: Τι να κάνει, τι βλακίε, τι να κάνει αυτό, ρε παιδιά.
1: Δεν ξέρω.
2: Δεν κάνει,
1: κάνει
2: τίποτα,
1: αλλά
2: τίποτα
1: είναι
2: δεν
1: η
2: κάνει.
1: Απόλυτη μόδα.
2: Είναι
1: αυτό.
2: Μόδα απλά, ναι. Ο πρίγκιπα Βίλιαμ, η Κέιτ Μίτλετον ζεσταινόταν, είχαν βάλει αυτό το ανεμιστήρα μέσα στα μούτρα του. Επίσης το αγοράκι του στο μικρό με ένα καπέλο Πάναμα. Το κακόμοιρο, τι τραβάει και αυτό το έρμο.
1: Τι θες να πάει.
2: Του βάλανε καπέλο Πάναμα τώρα εκεί.
1: Να βάλει ένα.
2: Να βάλει καπεδάκι.
1: Κασκετάκι.
2: Ναι, η κόρη του είναι ίδια η Λίλιμπετ, αλλά στο ωραίο. Αν η Λίλιμπετ ήταν ωραία. Είναι ωραίο κοριτσάκι.
1: Ναι, και η Λίλιμπετ είναι ωραία.
2: Τα χάλια τη τα μαύρα ήταν.
1: Συμπαθητική δεν ήταν η κακομοίρα.
2: Συμπαθητική, ναι. Ασχημούλα ήταν.
1: Να.
2: Υποτίθεται ότι ωραία την αδερφή τη. Η οποία έχω πει σε φωτογραφίες και.
1: Καλά, ήταν άλλη μόδα των γυναικών.
2: Ήταν άλλη μόδα, ναι, αλήθεια είναι αυτή. Λοιπόν, από την άλλη, Τζούλια Σαρκοζή, η κόρη του Νικολάκη τη Κάρλα Μπρούνι.
1: Α, πόσο είναι το κοριτσάκι αυτό, εφηβεία. Κάτι 14 πρέπει να είναι.
2: Δεν ξέρω.
1: Ένα παιδί δεν έχουν.
2: Νομίζω ναι. Δεν ξέρω.
1: Νόμιζα ότι ήταν αγόρι.
2: Κοριτσάκι λέει είναι.
1: Α.
2: Κάνει υπασία. Έχει ταλέντο στην υπασία. Καβάλα στο Δελφίνι τον κόσμο γύρισα.
1: Ναι.
2: Και το 2011 γεννήθηκε. Κάτσε λίγο τώρα.
1: 11.
2: Ναι.
1: Πόσο?
2: 15 είναι στην εφηβεία. Λοιπόν.
1: Μπράβο η Κάρλα!
2: Και έχει
1: το έκανε το θάμα τη. Τη μοιάζει.
2: Πρέπει να είναι κοντό αυτό. Το καλυμμένο, κοντούτσικο.
1: Αν είναι όμορφο, σε ρώτησα. Αμέσως.
2: Ωραίο είναι. Έχει βάλει ψεύτικη βλεφαρίδα τα 15, μια χαρά ωραία θα περάσουμε.
1: Ναι, εντάξει, έτσι κάνουν τα κοριτσάκια τώρα, δυστυχώς.
2: Μπορεί να είναι και βλεφαρίδα, βλεφαρίδα όμως.
1: Α, μπορεί να
2: λοιπόν, μπορεί, δεν ξέρω, δεν έχω καταλάβει, αλλά είναι νόστιμο κοριτσάκι. Λοιπόν, το κοριτσάκι αυτό έχει πολύ μεγάλο ταλέντο στα αλόγατα και κάνει τα πρώτα της βήματα στην υπασία και θέλει να ασχοληθεί με την υπασία και τέτοια πράγματα.
1: Άντε σύντομα και φίλη της Αθηνάς Ωνάση.
2: Ακριβώς.
1: Ο πλούτος μας φέρνει πιο κοντά.
2: Δεν έχει μοιάσει τη μάνα της, δεν έχει ζωγωματικό, δεν έχει τίποτα.
1: Α, τι έχει.
2: Έχει μοιάσει το λάχανο.
1: Δεν είναι συμπαθητικό. Ωραίος άντρας είναι αυτός.
2: Ναι.
1: Όχι,
2: Ψεύτικη βλεφαρίδα φοράει. Μιλάμε για ψεύτικη.
1: Έλα μόνο το κοριτσάκι το
2: δεν μιλάμε για ψεύτικη, μιλάμε τώρα για.
1: Βλεφαρίδα αρνητικό κόφτη.
2: Αρνητική. Αυτή πάει στο Wimbledon να κάνει έτσι τις εμπλεφαρίδες και όλη η κερκίδα παίρνει ανάσα. Από
1: λοιπόν,
2: τον αέρα.
1: Σήμερα είχα πάει σε ένα εξεταστικό κέντρο για διαγνωστικές εξετάσεις.
2: Ωραία.
1: Σε ένα διαγνωστικό μάλλον κέντρο. Λοιπόν, κύριε, μια κυρία η οποία, παιδιά, έχει βάλει ένα πανί και έχει κρεμάσει το χέρι της και τη βλέπω που της λέει περάστε κυρία μου τάδε και αυτή πονούσε η κακομήρα και λοιπά και τη ρωτάω τι πάθατε και μου λέει τι να πάθω κυρία μου, τι να πάθω, μου λέει ανέβηκα στάλογο, μου λέει και αυτό ξαφνικά την είδε ροντέο. Και εγώ χάρηκα ότι είναι χαρούμενο το άλογο και μου κάνει έτσι και μου κάνει γιουβέτσι μέχρι που την τρώω την τούμπα. Την τρώω την τούμπα και έσπασα μου λέει την ομοπλάτη μου.
2: Δικό της άλογο ήταν ή...
1: Δικό της άλογο.
2: Α, τη συμπάθει το άλογο.
1: Παιδί μου έτσι κάνουν τα άλογα.
2: Ναι.
1: Τα άλογα μπορεί να χάρει και αυτό, να είδε κάτι να φοβήθηκε, να χάρει και να οτιδήποτε και την είδε ροντέο.
2: Να χάρει και να τη ρίξει κάτω δεν νομίζω. Τέλος πάντων, είναι καλά η γυναίκα θα ζήσει.
1: Η γυναίκα θα ζήσει, αλλά θέλει να δει τώρα αν θα κάνει εγχείρηση ή θα περάσει μόνο του. Η Σαρίνα Σαμπαλένκα είναι στη Μύκονο.
2: Ναι.
1: Κυρωνεύεται τους haters, τις γράφουν διάφορα.
2: Μα για τον καθένα είναι ρε παιδιά. Και είναι και πολύ καλή φίλη με τον Τζόκοβιτς.
1: Λοιπόν! Μη στεναχωριέστε για τους haters. Όποιοι έχουν μεγάλους λογαριασμούς το ανεβάζουν χαίρι στους haters, λένε οι άνθρωποι που δουλεύουν τα Instagram.
2: Ναι.
1: Γι' αυτό και
2: όσο πιο πολύ σε βρίζουν, τόσο πιο πολύ ανεβαίνει ο λογαριασμός σου.
1: Ναι, καλέ. Δεν έβαλα εγώ ένα βιντεάκι από τον Μπρούνο Τσερέλα και έγινε χαμός από κάτω επειδή μου έλεγε λίγο καφεδάκι, λίγο εσπρεσάκι και είχε ιτολικό, ταπεραμέντο και κουνούσε τα χέρια. Το τι τον περάσανε. Την κουνάει την αχλαδιά. Τι πήρε η Οικονομάκου, τι Ιταλός είναι αυτός διάτριτος, τι με τους Ντίν και Ντάν κάνει παρέα. Λέω παιδιά, αφού τον είδα το βράδυ, εγώ το έβαλα κάποια στιγμή την ώρα της επίδειξης Ηλίας Κρυθαριού το πρωί. Και βλέπω κάποια στιγμή να έχει γίνει viral. Λέω, έλα ρε, σε αρέσει τόσο πολύ και μπαίνω μέσα και έχει 300 σχόλια.
2: Εντάξει, μπορεί να μερικούς θα τους αρέσει.
1: Τι γέει τη βάτα, τι είναι αυτό. Αυτόν είδαμε με το γάμο. Ψεύτικος γάμος, λευκός γάμος, κόκκινος καπνός, ο πάπας της Ρώμης. Άρχισαν να λένε για την Έλληνο-Ιταλική φιλία.
2: Εντάξει, μερικά έχουν πολύ γέλιο.
1: Λέω σε μια φίλη μου, λέω, καλέ τι γίνεται, μην τους κόψεις, μου λέει, ανεβάζεις λογαριασμό. Πραγματικά ανέβασα 500 followers.
2: Τι δες, κάτσε εκεί να βρίζουν, να σε βρίζουν, να βρίζουν και κόσμο, πας τέλεια.
1: Δεν βρίζουν εμένα.
2: Αυτό πανέβασες, ρε παιδί μου. Ναι. Αλλά και αυτοί να σου πω κάτι. Άμα εκτίθεσαι, όποιος εκτίθεται θα ακούσει και καλά και κακά, ρε παιδιά. Έτσι.
1: Ακριβώς.
2: Και αυτοί έχουν παρεκτεθεί, η αλήθεια είναι.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, ασχολούμαστε μια εβδομάδα πριν μια εβδομάδα με τον Τζιρέλα και την Τζουρούλα. Εντάξει, φτάνει.
1: Αυτοί κάναν το γάμο τους.
2: Εντάξει, κάναν το γάμο τους, μας ρημάξανε. Μιλάμε για το
1: ναι,
2: γάμο τους.
1: Δεν είναι αυτοί, αφού βγάζουν και καλεσμένοι πράγματα.
2: Εντάξει, ρε παιδί μου, και αυτοί ανεβάσταν στο λογαριασμό τους. Τα ασχολούμαστε μια εβδομάδα, την παντρεύτε, πού θα παντρευτούν, πού θα κάνουν τις προσκλήσεις, αν θα κάνουν πριπάρτι. Πού θα κλείσουν το τέτοιο δικά
1: μα. Τώρα αλλάξαμε, τώρα έχουμε τη Χερτσίκοβα. Τώρα ασχολούμαστε με τα.
2: Ποια είναι η Χερτζίκοβα?
1: Η μοντέλα η οποία παντρεύτηκε τον άντρα της μετά από 23 χρόνια.
2: Μια χαρά, η Χερτζίκοβα.
1: Συμβίωσες και δύο παιδιά.
2: Για όλους βρίζουν. Εντάξει, εντάξει. Είναι μέσα στο παιχνίδι. Άρα με ανεβάζει και το λογαριασμό, μια χαρά.

0: Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο.
1: Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο.
0: motorone.gr. Μπες τώρα και δες. Παραπολιτικά 90,1.
2: Λοιπόν, ο Κωνσταντίνος Αργυρός, φοβερή διάκριση λέει στο Billboard, είναι στη 12η θέση. Το άλμπουμ του Καμπάνες.
3: Καμπάνες.
2: Ποιο είναι, δεν ξέρω.
3: Ακού χτυπάνε, καμπάνες για μας. Θα μπορούσε να τραγουδάει αυτό.
2: Ναι.
3: Λοιπόν, πήγα το Σάββατο το βράδυ σε ένα γάμο.
2: Για πες.
3: Όπου ήταν ο Αργυρός ως καλεσμένος.
2: Άμε τραγουμένα.
3: Και επιπίστεως η Άννα Βύση η Απόλυτη.
2: Έλα.
3: Η Άννα Βύση η Απόλυτη, η οποία είναι στα καλύτερά της, παιδιά, έτσι. Είναι στα καλύτερά της, έχει αδυνατήσει, πρέπει να έχει κάνει και λίγο...
2: Ρε παιδί μου, αυτή δεν καταχρήζονταν δίαιτα. Ήταν μια χαρά, εγώ την έβλεπα.
3: Ναι, αλλά μπορεί να ήθελε να είναι αδύνατη. Είναι κάποιος που
2: μα
3: μπορεί να είναι πολύ
2: αδύνατη.
3: Ήταν τσουποτή πάντα. Δεν ήταν αδύνατη. Τι κινητές.
2: Ένα μυγάκι είναι, μου μπαίνει, ναι. Για πες.
3: Αδύνατη δεν ήταν ποτέ. Είναι τσουποτή, δηλαδή έχει.
2: Όχι, μωρέ. Είναι κορμάρα, εμένα μου φαίνεται. Πάντα μου φαίνονταν κορμάρα.
3: Ας πούμε η Τζένιφερ Λόπες είναι τσουποτή, αλλά όχι αδύνατη.
2: Όχι. Ναι. Δεν έχει σχέση με τη Τζένιφερ Λόπες. Έχει μπουτι η Τζένιφερ Λόπες. Τι δεν έχει.
3: Δεν είναι και τελείως. Δεν είναι Σαρλίζ Θερόν.
2: Όχι. Α, καλά, αυτή την είδα.
3: Καλά, σε βίντεο την είδα.
2: Σε ένα βίντεο ήταν εξαιρετική με κάτι πόδια από εδώ μέχρι απέναντι και μετά σε ένα άλλο. Ήταν λίγο.
3: Λίγο δεν τρώω το
2: φάι. Λίγο αποστεωμένη, καημένη, ρε παιδί.
3: Ναι,
2: μου.
3: Και λέγανε ότι έχει πάθει.
2: Ναι.
3: Γιατί προφανώς το πρώτο ήταν. Βίντεο ήταν το πρώτο ή φωτογραφία.
2: Βίντεο. Ήταν ένα βίντεο που κατέβαινε κάτι σκαλιά. Και φορούσε ένα σακάκι με ένα σορτσάκι και την ποδάρα ήταν από εδώ μέχρι απέναντι. Εντάξει, και εμένα μου φάνηκαν λίγο στροφοκάμουλοι οι ποδάρε. Πολύ αδύνατα, αλλά εντάξει. Και μετά ήταν με ένα άλλο φόρεμα, με περούκα, δηλαδή το μαλλί της ήταν κοντό, αλλά είχε κάτι τριχάκια που φεύγαν από πίσω. Και εκεί φαινόταν πολύ. Παιδιά, να σα πω κάτι, από μια ηλικία και μετά, αλλού κατά μέρη. Αλλού πηγαίνει το πάμπλε. Δηλαδή, δεν ξέρει και στεγνώρι, να σα το πω έτσι. Ναι. Φεύγουν οι χυμοί του σώματο και μένει μία. Ένα πετσίκοτα.
3: Λοιπόν.
2: Οπότε αυτή.
3: Σαρλίζ, κάνε καφέ να στα πούμε. Ιατρικές συμβουλές.
2: Ναι, βρε Σαρλίζ. Αυτή δεν πρέπει να δυνάτησε. Πρέπει να είναι τα κιλά που ήταν πάντα απλά. Αυτό που κάνει τον μπούτι που έχει ένα χυμό έχει. Είναι γιου έχει. Πιάνει μπούτι, κάνει χλακλακλακ. Τώρα κάνει.
3: Τώρα
2: κάνει έτσι τον άλλον.
3: Δεν κάνει.
2: Κάνει κλακέτα στα κόκαλα. Έχει. Γιατί έχετε το δέρμα και αδυνατίζει, ρε παιδιά. Γίνεται σαν τσιγαρόχαρτο.
3: Ναι, αλλά δεν δείχνει έτσι όπω έδειχνε αυτή. Δεν ξέρω.
2: Τι
3: είναι σαν
2: να
3: ανορέξει για να
2: τα κόκαλα. Πετάνε τα κόκαλα, στραβώνουν τα κόκαλα, δεν ξέρω.
3: Δεν έπρεπε καταρχάς να βάλει.
2: Εγώ με τόσο τα χέρια μου βλέπω τα δύο κόκαλα αυτά στον αγκώνα και έχουν. Είναι πιο.
3: Τι είναι πιο καλά, μια χαρά είναι τα κόκαλα.
2: Με τα δικά μου δεν είναι, είναι πιο ζαβά. Έχουν λίγο πεταχτεί προς τα έξω.
3: Μήπως.
2: Έχεις δει κάτι γιαγιάδες που τα πουλιά τους μετά γίνουν στραβώνουν και περνάνε από κάτω τρένο, είναι τα νύσια.
3: Αυτό
2: κάθε
3: είναι.
2: Το κόκαλο, αυτό είναι η οστεοπόρωση. αυτό γίνεται, καταλαβαίνεις.
3: Οστεοπόρωση, welcome.
2: Εντάξει, ρε παιδιά, όλα μέσα στη ζωή είναι.
3: Να.
2: Λοιπόν, ιστορικό ρεκόρ για την ταινία Michael ξεπέρασε το 1 μισ δολάρια στο box office και έχει συγκεντρώσει.
3: Ο Michael Jackson.
2: Ναι.
3: Άντε, δεν είχε πολύ καλές κριτικές.
2: Μια μπουρδα και εμείς ήταν. Είχε συγκεντρώσει 370 εκατομμύρια δολάρια στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εντάξει, είναι θρύλος ο άνθρωπος. Πολλοί την πήγαν και την είδαν και από περιέργεια. Δηλαδή, και εγώ και από περιέργεια πήγα να τη δω. Ωραία τα τραγούδια. Μια χαρά ο Ανιψιός το έβγαλε πάξια το ψωμάκι του. Δηλαδή, τον μιμήθηκε πάρα πολύ ωραία. Χόρευε πολύ ωραία. Ήταν δική του λέει η φωνή. Τραγούδευε και πολύ ωραία, αλλά. Αγιογραφία ρε παιδί μου, όλα τι? Τέλεια σε αυτή τη ζωή, όλα τέλεια.
3: Τι να κάνουμε, τι να πούμε κι αυτή.
2: Άστο να πάμε, μην τη βγάζεις, μην παράτατο. Πες θα είναι μόνο μουσική ταινία, δεν θα είναι βιογραφία. Δεν είναι, αυτή είναι γεωγραφία.
3: Άμα είναι μουσική ταινία, είναι συναυλία.
2: Δεν είδαμε τον Μάικλ Τζάκσον, τώρα περιμένω να δω 16 Ιουλίου βγαίνει του Νόλαν. Τέτοια με τη Λουπίτα, την ωραία Ελένη.
3: Και το έχει μεταφράσει, λέει εκείνο, το έχει πάει όπου θέλει.
2: Άσκα, την ιστορία. Όσκα, θέλω να πάω το δω πάνω. Είναι σε,
3: σε ελεύθερη μετάφραση.
2: Ναι.
3: Τώρα το Matt Damon τι ρόλο παίζει.
2: Τον Οδυσσέα.
3: Α, τον Οδυσσέα.
2: Α, καλό.
3: Καλά, τι Οδυσσέα ήταν αυτό το σέρμα, το χολιγουδιανό στάρ από άλλη ταινία. Θα ήθελα να είναι άγνωστη ηθοποιή, να σου πω την αλήθεια.
2: Εγώ δεν θα ήθελα
3: ούτε Λουπίτες, ούτε.
2: Εντάξει, με άγνωστη ηθοποιή. Θέλει το γνωστό τον ηθοποιό, ρε παιδί μου, αλλά να έχει ένα νόημα.
3: Είναι σαν την ταινία του Χριστού να βλέπουμε τον πρωταγωνιστή, πώς λεγόταν ο Καημενούλης αυτός που δεν ξαναέπαιξε πουθενά, σε άλλη ταινία.
2: Ναι, ρε παιδί, αλλά τον Χριστό τον έχει στο μυαλό σου, τον Οδυσσέα, δεν τον έχει. Τον Χριστό υπάρχουν αγιογραφίες. Ποιος να έρθει να τον κάνει. Έχει μια εικόνα. Βέβαια δεν ξέρουμε αν είναι σωστή αυτή η εικόνα που έχουμε, αλλά έχουμε όλη μια εικόνα. Mm. Γι' αυτό και ήταν φοβερός ο Χριστός του Τζέφι Ρέλι, γιατί μοιάζε πάρα πολύ με την εικόνα που έχουμε όλοι στο μυαλό μας. Mm. Αλλά τώρα τον Οδυσσέα, όπως θέλει τον πλάθει ο καθένας.
3: Mm.
2: Μυθικό πρόσωπο είναι, όπως θες τον. Εμένα μου κάνει, ο Ματ Ντέιμον μου κάνει για ο Οδυσσέας.
3: Εμένα.
2: Σύνομαι, δεν
3: εγώ τον... θα ήθελα έναν Έλληνα πρωταγωνιστή καρακούκλαρο. Εκεί.
2: Μην ήταν ωραίος μωρό ο Οδυσσέας, δεν περιγράφω. Ήταν πολύ έξυπνος απλά.
3: Ναι.
2: Ποιο θα ήθελες.
3: Πάλι ασχημομούριδες μας βγάλανε.
2: Όχι,
3: οι ξένοι, οι ζηλιάριδες.
2: Ποιο θα ήθελες ο Οδυσσέας, σου έρχεται κάποιος στο μυαλό από Έλληνες.
3: Θα μπορούσε να είναι ένας πάρα πολύ ωραίος Έλληνας που να μην ήταν ηθοποιός, να ήταν μοντέλο.
2: Ναι.
3: Έχουμε πολύ ωραίους άντρες.
2: Και πώς θα έπαιζε, σαν ταινίες θα μετά.
3: Όχι μωρέ, γιατί.
2: Θες, ρε,
3: με σκηνοθεσία και με αυτό θα έπαιζε καλά.
2: Εντάξει, το κινηματογράφο αλήθεια είναι, θα ξημερωνόταν να τη βγάλουν μια σκηνή.
3: Ναι. Α, ήταν ένα πολύ αντρουά, ένας ωραίος μελαχρινός
2: Έλληνας. Ο
3: Ματ
2: Ντέιμον, εγώ νομίζω ότι ήταν μια χαρά. Γιατί αυτός είχε, στον Οδυσσέα τονίζεται το μυαλό.
3: Ναι.
2: Δεν τονίζεται εξωτερικά, είναι πολύ μήχανος, αυτό είναι όλο το θέμα. Οπότε δεν σε νοιάζει η ομορφιά. Ιδιαίτερα.
3: Ναι.
2: Εμένα τουλάχιστον. Εμένα τουλάχιστον.
3: Ναι, ρε παιδί.
2: Νόστιμος είναι ο Ματ Ντέιμον, δεν είναι κανένα τέρας.
3: Δεν πατάει όμως πουθενά σε σχέση με Ελλάδα, αυτό θέλω να πω.
2: Γιατί μωρέ, δεν είναι ξανθός, καστανός είναι.
3: Τέλος πάντων, θα το δούμε.
2: Ο Αχιλλέας, ας πούμε, που τον έκανε στην Τρία ο Μπραντ Πιτ.
3: Ετοιμασία μην είναι τίποτα από αυτή την ταινία.
2: Εμένα δεν μ' άρεσε.
3: Εγώ
2: αλλά
3: μόνο
2: ο Αχιλλέας μ' άρεσε.
3: Τα τριχωτά πόδια του Μπραντ Πιτ θυμάμαι,
2: αλλά,
3: τίποτα άλλο.
2: Και να δει ξανθός, ήταν πολύ ωραίος.
3: Να. Λοιπόν, η Βίκη Καγιά γιόρτασε τα γενεθλιάκια της και βγήκε με το μαγιό στις παραλίες. Ποιες παραλίες της Μυκόνου.
2: Όπου βρήκε εκεί. Αχ, πες για την κυρία αυτή που λέει Μύκονο στο βίντεο.
3: Καλά, έχει ένα ριλ που λέει είναι μια κυρία και κάνει σε άλλη φωτογραφία και λέει είναι στη θάλασσα, έτσι.
2: Ναι.
3: Μόλις με το μαγιό βγαίνει.
2: Μέσα στη θάλασσα, μέσα στο νερό είναι.
3: Ναι, βγαίνει και καλά βγαίνει από τη θάλασσα.
2: Ναι.
3: Και κάνει ένα selfie βίντεο που λέει Μύκονος. Και έρχεται ο άντρας της από πίσω και της λέει τι Μύκονος μωρή. Τα έχεις χάσει, στο κρυονέρι είμαστε. Λέει, τι να πω, Κώστα μου, τι να πω.
2: Τσιγκούνι,
3: ότι είσαι τσιγκούνης και με πας, δεν με πας πουθενά και ότι είμαστε κάθε χρόνο στο κρυονέρι.
2: Εντάξει, πολύ έξυπνο.
3: Ε?
2: Είναι μερικά βίντεο που είναι πάρα πολύ ωραία.
3: Και χαριτωμένα, ναι. Τέτοια θέλουμε παιδιά να γελάτε σκυλάκι μας γιατί αρχίσαν και βαράνε οι Αμερικάνοι τους
2: πάλι.
3: Αρχίσαμε πάλι.
2: Ναι, ναι, ναι.
3: Τα στενά ο ένας λέει είναι ανοιχτό,
2: και
3: ο άλλος
2: είναι...
3: λέει είναι κλειστά.
2: Πάνω που είχαμε ηρεμήσει, πήγαμε που θα κατέβει λίγο, είχα αρχίσει να κατεβαίνει η βενζίνη.
3: Εγώ ευτυχώς τις προηγούμενες μέρες γέμισα. Τώρα το πάμε χρηματιστήριο, οπότε γεμίζουμε το ρεζερβουάρ.
2: Όντως.
3: Δηλαδή, άσε που έχει αρχίσει και βύχει το αυτοκίνητό μου, δεν ξέρω τι έχει πάθει.
2: Εντάξει, μου
3: τι. Σου λέω ανάνθρωπα, παιδί μου, όλα χαλάνε.
2: Μετά τις 23 ώρα θα πάνε καλά.
3: Πώς, από μόνα τους.
2: Ναι, δεν στο έχω πει ότι έχουν φτιάξει.
3: Α, να μείνουμε δηλαδή μέχρι τις 23 για το καζανάκι.
2: Δεν σου είπαμε το καζανάκι.
3: Πηγαίνουμε στην άλλη τουαλέτα.
2: Που είναι πρώτη ανάγκη, αλλά γενικά ρε παιδί, μέρα μου είχε χαλάσει ένα κοντζόλ, έφτιαξε μετά. Έτυχε να φτιάξει τέλος πάντων.
3: Ξεμάτιασε.
2: Όχι, είχε πεθάνει και μετά ξανάζει.
3: Πώς έγινε αυτό, τι μοιράκολο ήταν.
2: Δεν ξέρω τι μοιράκολο ήταν, έγινε πάντω, έτυχε να γίνει. Αλλά δεν ήταν επίγον τώρα ένα κοντρόλ.
3: Να.
2: Ερκοντήσω όταν είχα και δεύτερο.
3: Γιώργος Μαζωνάκης έδωσε συνέντευξη και τα είπε. Προφούντης και τα είπε όλα.
2: Τι είπε, πες.
3: Πολύ κακή φαμίλια. Φαμίλια. Το αίμα γίνεται νερό. Νεράκι. Τρέχει.
2: Το ξέρω μέσα από το κακομέρι και αυτό, ναι.
3: Είπε ότι έκανα πολλά λάθη και περισσότερο τους έδωσα... Τους έβαλα μέσα στη δουλειά μου και αυτοί λίγο το χάσαν το μέτρο. Και είπα ότι ήταν μια δοκιμασία. Είναι πολύ δουλεμένος. Είναι πολύ δουλεμένος ψυχικά. Ήταν μια δοκιμασία, ήξερα ότι θα περάσει κλπ. Και είπα ότι μπαίνουν όρια. Δεν μπορεί να έρχονται να στριγκλίζουν και μόνο να απαιτούν. Είπα ότι στήριξα πάρα πολύ την οικογένειά μου, δεν μετανιώνω γι' αυτό γιατί πρέπει να βοηθάμε την οικογένειά μας. Αλλά λίγο το μέτρο ξεπεράστηκε και όλα ξεκίνησαν από ένα ακίνητο κοινό που είχαν σε κάποιο νησί στη Μύκονο.
2: Α, στη Μύκονο
3: και
2: νομίζω, ναι.
3: Κάποια στιγμή ζήτησα τα ρέστα και κατάλαβα ότι κάτι γίνεται εκεί πέρα. Και ερχόντουσαν κάθε μέρα στο σπίτι μου και μου έλεγαν δεν ξέρεις τι λες και δεν είσαι καλά. Και όταν είδα λέει τους αστυνομικούς έξω από το σπίτι για να με συλλάβουν, δεν μπορούσα να καταλάβω ακριβώς τι γίνεται, αλλά ήμουν λέει cool, τους είπα περιμένετε, να φάω κάτι, να κάνω ένα ντουσάκι. Περιμένετε λίγο με την ησυχία σας και θα έρθω.
2: Φάτε και κάτι για το ψυγείο εκεί, πήγε κάτι μέχρι να ετοιμαστώ.
3: Νόμιζα, λέει, ότι δεν θα έμενα μέσα. Δεν μπορούσα να πιστέψω αυτό το πράγμα. Και είπε και κάτι πάρα πολύ ουσιαστικό, ότι σε ό,τι κάνουμε μας στηρίζει ή δεν μας στηρίζει ο κόσμος. Και είναι μεγάλη αλήθεια αυτή. Γιατί ο καθένας, παιδιά, μπορεί να λέει για τον εαυτό του ότι θέλει. Ο κόσμος μας στηρίζει στις δουλειές που κάνουμε, που είναι έξωθεν μαρτυρία και, και υπάρχει, ας πούμε, δημόσια εικόνα.
2: Ναι.
3: Σε πάει ή δεν σε πάει. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και είπε ότι σε όλες τις περιπέτειες, σε όλα τα δύσκολα που έχω περάσει, με έχει στηρίξει ο κόσμος. Τι έκανες το Σαββατοκύριακο?
2: Τίποτα, τα ξεμνημόνευτο, ήρεμα, μπανάκι, καφέ, βόλτα.
3: Α, πήγες για μπάνιο στη θάλασσα?
2: Όχι, όχι. Δεν πήγα στη θάλασσα.
3: Στην πανιέρα μας, λες.
2: Σε μια πισίνα.
3: Α, ωραία. Λοιπόν, ωραίες και οι πισίνες. Λα πισίνα.
2: Ωραίες. Ποιος είναι ο Έρλιχ? Λοιπόν, αυτός ο Νορβηγός, έχει γίνει μεγάλος χαμός με αυτόν, έτσι. Τον Έρλιχ Χάλαντ που έχει γίνει viral. Έχει γίνει viral και θα παίξουν τώρα, θα παίξουν με την... όχι. Αργεντινή-Αγγλία παίζουν τώρα. Προκρίθηκε και η Αγγλία. Και παίζουν, είναι ημιτελικός Αργεντινή-Αγγλία, νομίζω.
3: Ναι, με ποιους είμαστε?
2: Εγώ είμαι Αργεντινή, δεν τους αντέχω τους Άγγλους καθόλου.
3: Και ποιοι οι Γάλλοι προχώρησαν, δεν αποκλείστηκαν, δεν είναι?
2: Νομίζω όχι.
3: Οι Γάλλοι με ποιους παίζουν?
2: Δεν ξέρω. Με τους Ισπανούς.
3: Με τους Ισπανούς. Όχι, εκεί, ρε παιδιά, εκεί είμαστε λίγο...
2: Ποιοι, Γαλλία, Ισπανία?
3: Ναι.
2: Αχ, βρε Μακρόν, τι μου κάνεις? Με την Ισπανία.
3: Με την Ισπανία.
2: Ναι,
3: ε?
2: Γιατί είναι Μακρόν από τη μία, Μπαρδέμ από την άλλη. Έχω σοβαρά αθλητικά κριτήρια.
3: Τώρα, συγγνώμη όμως. Συγκρίνεις δύο ανώμια πράγματα.
2: Σκαζίνω, δύο άντρες συγκρίνω. Εγώ δεν με νοιάζει τι κάνει ο καθένας.
3: Ναι.
2: Μπαρδέμ. Ισπανία είμαι.
3: Ισπανία, ναι. Άρα έχουμε τρεις ευρωπαϊκές ομάδες και μία, ναι, Λατινική Αμερική.
2: Αλλά η Αγγλία διάβαζε ότι παίζει πάρα πολύ καλά. Είναι πολύ καλή φέτο σε αυτό το μουντιάλ, τέλος πάντων.
3: Οι Γάλλοι βγάλανε έξω το Μαρόκο. Ήταν διχασμένος, παιδιά, ο κόσμος. Το... Καλά να είμαστε σε πάρτι της Ήλιας Κρυθαριώτη και να έχουν βάλει οθόνες, γιατί οι περισσότεροι ήθελαν να δουν τον αγώνα.
2: Λογικό, μωρέ, δεν είναι? Εντάξει, κάποιες χρόνια γίνεται το μουντιάλ.
3: Μεγαλία ή Μαρόκο ήσουν?
2: Δεν το είδα, δεν είχα βασκόλυτη
3: καθόλου. Ναι, αλλά με ποια ομάδα?
2: Ποιο θα ήμουνα?
3: Ναι.
2: Μάλλον με Μαρόκο θα ήμουνα.
3: Α. Μάλιστα. Ωραία.
2: Και το μεταξύ, επειδή, αν όχι, νομίζεις, τι ώρες όμως ήτανε? Ήτανε μετά μεσονύχτια, δεν ήτανε? Και στη Γαλλία, τα παιχνίδια.
3: Ήτανε αργά βράδυ, νομίζω ότι ήτανε... Τι ώρα, ώρα Γαλλίας 10 νομίζω ξεκίνησε. Γύρω στις 10, άρα εδώ 11.
2: Εντάξει, και τι κάνω όρις, γιατί πολλοί αγώνες είναι ξημερώματα εδώ,
3: ναι,
2: στην Ελλάδα. Αλλά εντάξει, είναι μια διοργάνωση, ρε παιδί μου, που άμα σας αρέσει το ποδόσφαιρο, κάθε 4 χρόνια το μεταξύ είναι, αξίζει να την απολαμβάνει κανείς.
3: Και αλήθεια είναι ότι και αν δεν σας αρέσει, όταν προχωράει το πράγμα,
2: αυτό
3: και
2: εγώ,
3: έχει ένα, ναι, ενδιαφέρον.
2: Δηλαδή και εγώ, αν είναι στον τελικό ομάδα που με ενδιαφέρει, δηλαδή η Ισπανία, λέμε ένα παράδειγμα, η Αργεντινή, και μπορεί και να...
3: Αν παίξει η Ισπανία-Αργεντινή, εκεί τι θα είσαι?
2: Ισπανία.
3: Α, τόσο πολύ, ε.
2: Ναι.
3: Μάλιστα.
2: Εσύ τι θα είσαι?
3: Δεν ξέρω, είμαι σε δίλημα. Αγαπώ και την Αργεντινή. Μου εκπέμπει κάτι ωραίο, εντάξει, συμπαθείς. Η Αργεντινή έχει ιστορία στο ποδόσφαιρο.
2: Ναι,
3: η αλήθεια είναι, και είναι και συμπαθητικοί άνθρωποι. Και οι πιο ωραίοι άντρες του κόσμου, θεωρώ. Η Αργεντινή.
2: Ναι, αρκεί να παίξει τον ωραίο.
3: Καλά, εντάξει, και στους Ισπανούς δεν ισχύει το ίδιο.
2: Ναι, μωρέ, αλλά οι Αργεντίνοι, δεν ξέρω, άμα τους δεις έτσι σε φωτογραφία, άμα δεις Αργεντίνους γενικά, είναι λίγο...
3: Τι, σαν να έχουν φάει την γανιά στο κεφάλι?
2: Κάτι, πρέπει να πέσει στην περίπτωση, νομίζω.
3: Λοιπόν, η Σοφία Βεργκάρα γιόρτασε και αυτή τα γενέθλιά της, έβαλε τη στριγκιάλα της, έσβησε την τούρτα της, πήρε το αμάξι της και εντάξει της. Τούρτες αυτά... Δεν θυμάμαι πού ήτανε, σε ποιο μέρος. Τα 54 της χρόνια, παιδιά, μια χαρά κρατιούνται.
2: Πολύ ωραία.
3: Αυτές οι Λατινοαμερικάνες μια χαρά κρατιούνται.
2: Ναι.
3: Χρόνια, παιδιά, μια χαρά κρατιούνται.
2: Πολύ ωραία.
3: Αυτές οι

0: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
1: Έλα μαζί μου και σπάστο.
0: 5η 3 Σεπτεμβρίου Παλαιά Σφαγεία Πατρών.
2: Τραγγίλα, Ακύλα.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
4: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
5: Δεν υπάρχει!
4: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
6: Max FM 93,4 τα λέει όλα.
7: Η ώρα είναι 3:30.

0: Τι έγινε η Πάμελα Άντερσον πάλι, μόνη ψάχνει, τι ψάχνει σε τέτοια ηλικία που είναι?
1: Γιατί μωρέ μου, πότε δεν είναι αργά?
0: Ελεύθερη και ωραία η νέα Πάμελα Άντερσον του νέου Baywatch. Α, είναι καινούρια, η 29χρονη Nadir. Πρωταγωνιστή ως ναυαγοσόστρια στην θέση της Πάμελα Άντερσον, κούκλα. Κουκλάρα είναι, κοίτα. Ξανθά,
1: πολύ ωραία με
0: τα μοντισέρ της, με τα σέα της, με τα μέα της κλπ.
1: Άρα για
0: πιστεύεις ότι το Baywatch θα
1: αυτό
0: πάλι...
1: πήγα να πω, ότι άραγε το βλέπουν, ποιος ξέρει.
0: Έχει ξεκινήσει?
1: Όχι, δεν ξέρω, αλλά θα είναι μια σειρά που θα έχει επιτυχία όπως είχε τότε. Μπορεί και να έχει.
0: Να.
1: Στην Αμερική τουλάχιστον.
0: Το Παμελάκι όμως έχει αφήσει εποχή. Τώρα,
1: ναι.
0: Ωραία θα ήταν να τις δίνουν, να τις έδιναν ένα ρόλο.
1: Πραγματικά έχει αφήσει. Τι να κάνει τώρα?
0: Τι να κάνει τη γρυά Baywatch, ξέρω εγώ. Τη σιτεμένη.
1: Να παραδείγει μαθήματα με το Baywatch. Τι άλλο να κάνει? Τρέχει με το μαγιό να σώσει κόσμο. Μπορεί να μείνει μέσα στη θάλασσα.
0: Αυτή.
1: Ναι, τώρα δεν
0: είδε κανένα δυο, τρει εκεί πέρα.
1: Αλλά ήταν πολύ σεξοβόμπα, παιδιά.
0: Ναι, ήταν κοντή με μεγάλο στήθο.
1: Ναι, ναι, ναι. Ψεύτικο.
0: Ψεύτικο.
1: Ψεύτικο στήθος, αλλά ωραίο.

0: ψεύτικο. Δηλαδή ήταν τότε που αρχίσαν τα ψεύτικα. Μετά από την Πάμε Λάρτσα, όλε ήθελαν να βάλουν ψεύτικο.
1: Πάντως οι Αμερικάνες είναι πολύ παιδιά τις.
0: Ξεψεύτηκες όλες.
1: Πω, πω.
0: Ναι. Ειδικά στην Καλιφόρνια και εκεί πέρα όλες.
1: Έχει, ναι, γιατί έχει πάρα πολλούς πλαστικούς χειρουργούς.
0: Ναι.
1: Ψεύτικα με. Όλες κάνουν τη μύτη.
0: Όλες είναι μαυρισμένες.
1: Μαυρισμένες. Με μήλα. Βέβαια, μου είπαν ότι οι Βραζιλιάνες ξεκινάνε, λέει, τις πλαστικές από τα 25 χρόνια. Αρχίζουν πρώτα ό,τι περισσεύει. Αν είναι μεγάλη μύτη, την κόβουν. Αρχίζουν μύτες, αυτιά κλπ. Και σιγά σιγά πάει το πράγμα. Και έρχεται σε μια ηλικία και είναι θεές. Όλες είναι θεές.
0: Να, τι να πω.
1: Δεν έχουν γεννηθεί έτσι. Είναι όλες, λέει, πειραγμένες.
0: Εντάξει.
1: Και οι Λατίνες.
0: Και υποποιητούς. Στο
1: Βραζιλιάνο. Πρέπει να δεις την Τζένιφερ Λόπες πόσο φρεσκαδούρα σιδερωμένη είναι.
0: Και στις φωτογραφίες, ρε παιδί μου, ότι είναι φρεσκαδούρα.
1: Όχι, γιατί άκου, μπορεί να είναι ρετούς. Αν δεν τον δεις τον άλλον φυσικά.
0: Φαίνεται σε κάτι βίντεο πάντως που την έχουν τραβήξει που εν ακνία της,
1: ναι.
0: Τη βλέπεις τη φρεσκαδούρα.
1: Ναι.
0: Τη βλέπει. Τα σίγουρα έχουν κάνει, ρε παιδί μου, αυτές, αλλά έχουν κάνει ωραίες δουλειές γιατί πάει
1: να
0: κάνει.
1: Η μαμά πρέπει να ξόδεψει μάλλον τους όλα τα λεφτά σε αυτήν, γι' αυτό η αδερφή της δεν είναι η ίδια. Η κοπελίτσα δίπλα του κοπελούι που ήταν μαζί ήταν η αδερφή της.
0: Ναι.
1: Δεν είναι τόσο ωραία. Βρε μάνα. Βρε μάνα.
0: Γιατί, λες,
1: το εξάντλησες όλο στην Τζένιφερ.
0: Δεν έχει κάνει πλαστικές η Τζένιφερ, ενώ όταν ήταν μικρή ήταν.
1: Καλέ, πλαστική. Σου λέει όλες ξεκινάνε από 20, όλες πειραγμένες. Στη Λατινική Αμερική, άμα δεν έχει κάνει πλαστικές. Πώς πάμε εμείς στον παθολόγο.
0: Ναι.
1: Πάνε αυτές από μικρά κοριτσάκια και τις λέει, κοριτσούι μου, όταν γίνεις 13 ετών, έλα να σου κάνω την πρώτη πλαστική. Αρχίζουν δε τα lifting από τα 25 τους χρόνια.
0: Μα τι να τραβήξεις, ρε παιδί μου, στα 25
1: σου. Ό,τι μπορείς τραβάς.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ο Χάλαντ της Νορβηγίας, ο μεγάλος σκόρερ, ο οποίος παίζει και στην Αγγλία, αλλά δεν τον ήξερε πολύ ο κόσμος, παιδιά, πριν το Μουντιάλ, είναι και φάσιο Νάικο.
1: Είναι φάσιο Άικο.
0: Είναι φάσιο Άικο, φοράει, λέει, κρατάει μπίρκιν τσάντες, φοράει Ζανέλ και τέτοια Άικος. Πράγματα. Ναι, είναι πολύ, λέει, μοδάτος. Βέβαια είναι κακομοίρης.
1: Ζανέλ φοράει.
0: Ναι, Ζανέλ και κρατάει μπίρκιν τσάντες και
1: τέτοια. Όποιος έχει πολλά λεφτά ρίχνει, όποιος έχει πολύ πιπέρι ρίχνει και στα λάχανα.
0: Εντάξει, ωραία αντίλητα, δεν μπορώ να πω, αλλά είναι μια σχημούλης, μωρέ μου. Έχει μια κουτέλα από εδώ μέχρι απέναντι. Και έχει βγει μια μοντελίτσα μικρή Ρωσίδα που είναι, όταν λέμε ίδια, ίδια. Δηλαδή πώς θα ήταν αυτό σε γυναίκα, αυτό.
1: Ναι.
0: Ίδια.
1: Αγριόφατσα πάντως δεν είναι. Δεν έχει κάτι γλυκερό που έχουν συνήθως οι Σκανδιναβοί. Έχουν δηλαδή, είναι λίγο έτσι.
0: Έχει μεγάλο κούτελο, μωρέ μου, το καλό με αυτό.
1: Ναι.
0: Όσοι λέει έχουν μεγάλο κούτελο, διάβαζα μία έρευνα, έχουν υψηλό IQ. Ναι, και ήταν το κούτελό μου μετά, λέω, πρέπει να είμαι βλήμα.
1: Όχι, παιδί μου, εγώ νομίζω το αντίθετο συμβαίνει.
0: Διάβαζα αυτό εγώ.
1: Ναι.
0: Ότι όσοι έχουν μεγάλο κούτελο έχουν. Και να σου πω κάτι, ξέρεις όταν το διάβαζα, γιατί μου βγάζει νόημα. Γιατί αν έχει παρατηρήσει του εξωγήινου, φανταζόμαστε με πάρα πολύ μεγάλο κούτελο που υποτίθεται ότι είναι προηγμένοι,
1: ναι,
0: σε τεχνολογίες και μυαλού κλπ. Και κλπ. Λοιπόν, τέλος πάντων. Αλλά είναι συμπαθητικούς, έχει και μία κουκλάρα σύντροφο και γενικά νομίζω ότι τώρα με το μουτέρ που τον έχει μάθει περισσότερος κόσμος θα βγάλει πάρα πολλά χρήματα,
1: λοιπόν,
0: από
1: Κάιλι,
0: τους μόδας και τέτοια.
1: Η Κάιλι.
0: Ναι.
1: Η Kim Kardashian. Τα έβγαλε όλα. Φόρεσε ένα μαγιό, ένα σπαγκάκι από εδώ, ένα σπαγκάκι από εκεί. Λίγο τριγωνάκι μπροστά. Για να κρύβει το άλλο τριγωνάκι που δεν κρύβει και τίποτα. Και ανέβασε, λέει, η θερμοκρασία για τους Instagrammers.
0: Σιγά μου, ρε, ποια φωτό Instagram που πέφτει με την κάθε μία που βγάζει ένα σκυλάκι.
1: Καλά, αυτή, εντάξει, τώρα τι έχει. Θα έχει followers, κάτι εκατομμύρια.
0: Έχει.
1: Βλέπω, παιδιά, κάτι λογαριασμού. Και ζαλίζομαι και λέω Παναγία μου, βέβαια.
0: Εντάξει, αυτή έχει,
1: είναι...
0: φαντάσου, καταρχήν έχει μία τύπη. Από τις πιο επιτυχημένες εταιρείες καλλιτικών. Τώρα πλάκα κάνουμε. Δεν
1: έχουμε
0: μόνο,
1: χρησιμοποιήσει
0: δηλαδή
1: τα καλλιτικά τη.
0: Εγώ ποτέ.
1: Α. Και είναι επανακρίβου, σίγουρα.
0: Δεν ξέρω. Δεν είμαι και σίγουρη, γιατί νομίζω ότι απευθύνονται σε πιο νέα κορίτσια.
1: Ναι.
0: Απ' την άλλη, από εμάς που είμαστε πιο μεγάλα κορίτσια.
1: Η Μαντόνα που έχει αδυνατήσει, κάνει την κόρη μου τη σοσιαλίστρια, πάει.
0: Λοιπόν, η Μαντόνα επίσης αντιληφθείτε ότι δεν ξεπέρασε ποτέ και ο μεγαλύτερο της έρωτας της ζωής της ήταν ο Σον Πεν.
1: Ναι. Ξέρεις γιατί? Τη σνόμπαρε.
0: Ναι.
1: Και την έλεγε ατάλαντη.
0: Καλά, δίκιο είχε. Ως προς την ηθοποίηση, σαν ηθοποιός,
1: ναι,
0: ήταν ατάλαντη.
1: Κάτι πρέπει να έχει ο Σον Πεν του και τον εγκέφαλο.
0: Ναι,
1: έτσι.
0: Ναι, είναι.
1: Αυτό το...
0: Στιγανίζει.
1: Ναι, πρέπει να είναι.
0: Είναι και λίγο απόμακρος και είναι και λίγο αντιστάρ και δεν θέλουν να βγαίνουν και είναι και ηθοποιάρα.
1: Ναι.
0: Τρελή
1: είναι λίγο μη μου του κύκλου στάρατε και με τη Σαρλίζ Θερόν γίνανε εκεί πέρα.
0: Και είναι και σεξι, ενώ δεν είναι ωραίος. Έχει κάτι έτσι που. Πηγαίνει το μυαλό σου δηλαδή στη βρωμίτσα, άμα τον βλέπεις.
1: Ψιλοσνομπάρει όμως. Πρέπει να κάνει ένα έμεσο, να είναι bullying.
0: Δεν ξέρω.
1: Θα κάνει τώρα στη Μαντόνα.
0: Δεν ξέρω.
1: Μετά έπεσε στον Γκάι Ρίτσι, προσπαθώντας να κάνει την ηθοποιό.
0: Μια
1: γλύκα, αλλά και αυτός γύριζε, λέει, ταινία. Μου είχε πει κάποιος η πρωταγωνιστής, γύριζε ταινία και αυτός κουτσομπόλευε με τον ηθοποιό και έλεγε αυτή, θα με προσέξεις καθόλου. Δηλαδή, της είχε μείνει το... Γι' αυτό σου λέω, κάτι πρέπει να της είχε κάνει ο Σον Πεν.
0: Μπορεί.
1: Βέβαια, ήταν πολύ νέα τότε.
0: Πολύ,
1: με το
0: πολύ.
1: Σον Πεν.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν είχε γίνει στα ρούμπα.
0: Όχι, ήταν στα ρούμπα.
1: Ήτανε τόσο πολύ.
0: Ναι, ναι, ναι, ήταν. Ήτανε. Λοιπόν, ανατροπή στο Βρετανικό παλάτι. Κάρολος και η Καμίλα συνάντησαν μετά από χρόνια το Χάρι, τη Μέγαν και τα Μεγανόπουλα.
1: Ναι, και τα Μεγανόπουλα θα πάνε σινέμα. Υπήρχε συγκίνηση.
0: Υπήρχε μία αμηχανία, φαντάζομαι. Ήπιαν τα τσάγια τους, φάγανε τα πόριτς τους. Εντάξει, τι να πω τώρα. Ο Κάρολος ήθελε πολύ να βρει τα εικόνια του, σου λέει, μικρό στα μάτια μου, γιατί όπου να είναι είμαι στον επιθανάτιο ρόγχο. Οπότε ήθελε πολύ να βρει τα εικόνια του, να τα χαιρετήσει, να θυμούνται και ένα παππού. Αυτό, μέχρι εκεί. Αλλά ήταν γενικά ψυχρή, λέει. Βίλιαμ, πες συναντήθηκαν με Βίλιαμ και Κέιτ. Πες συναντήθηκαν. Τώρα δεν ξέρω αν ήταν συγκυριακό ή αν ήταν. Δεν ήθελε ο Βίλιαμ να τον δει. Γιατί ο Βίλιαμ έχει μου τρώσει πάρα πολύ με τον Χάρη.
1: Ναι.
0: Και αυτή η Κέιτ θα σου πει τίποτα.
1: Τι να του πει.
0: Άντε ρε παιδί μου, αδερφό σου είναι.
1: Ναι, η αλήθεια είναι και κάνουν κακό και στην εικόνα του οίκου.
0: Ναι. Δεν περίμεναν αυτούς βέβαια, είναι ο Άντριου. Ο Άντριου τα κατεδάφισε όλα. Να τα λέμε και αυτά.
1: Ναι.
0: Ο Άντριου τα έκανε
1: καλά,
0: όλα.
1: Καλά, αυτά ήταν απαράδεκτα.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά και ο Χάρη η αλήθεια είναι με τη Μέγαν ξεπέρασε το,
0: ναι, ναι,
1: το όριο, παιδιά.
0: Με τις συνεντεύξεις αυτή.
1: Με τις συνεντεύξεις και να λένε τη χάλια που ήταν και πώς του φερθήκανε και πώς του κάνανε. Δηλαδή υπάρχει και ένα πρωτόκολλο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Κάνανε το πρώτο και κράτησαν το δεύτερο σύνδεσμο.
0: Και δεν το κάνανε, κάνανε και κάτι, δεν ρίχνανε λίγο το τυράκι. Μπήκαν, βγήκαν επιθετικά, τα είπαν όλα, βάλανε τον οχετό και μετά δεν ενδιαφερόταν κανείς. Και έχουν μείνει άφραγγοι, δεν πήγαινε καλά.
1: Και αυτό πήγανε.
0: Ναι.
1: Για κανένα καλοκαιρινό τύπ για διακοπές.
0: Αυτό.
1: Καλοκαιρινές διακοπές για πάντα.
0: Αυτό φαντάζομαι.
1: Καλοκαιρινές διακοπές.

0: εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα παραπολιτικά. Το βιβλίο «Η Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου» σε μια νέα εύχριστη έκδοση με βελτιωμένη απόδοση στη Νέα Ελληνική από τον Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως κύριο Άνθιμο. Ένας πολύτιμος οδηγός για κάθε πιστό. Προσιτό σε όλους. Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα παραπολιτικά.
1: The Fashion Bible. Η βίβλος της μόδας, της ομορφιάς, της καλής ζωής. Γράφει, βλέπει, σκρολάρει, ακούει, γεύεται. Αισθάνεται. Η βίβλος της μόδας μιλά ελληνικά. TheFashionBible.gr.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Κορίτσια!
4: Λοιπόν, κύριε
3: Αλέα, hey, Χερτσίκο, παιδιά, ήταν πάρα πολύ αδύνατη. Είχε περάσει η ανορέξια.
4: Ναι, αλλά τώρα.
3: Τώρα έπιασε μια χαρά. Τσιτσιπάνω τη εκτό αν είναι ρεψαρισμένε φωτογραφίε που δεν νομίζω.
4: Όχι, δεν νομίζω κι εγώ, αλλά που είναι γλύκα.
3: 23 χρόνια γιατί δεν παντρευόντουσαν. 23 χρόνια σχέση και με 2-3 παιδιά.
4: Μπορεί να τον παντρευτήκανε τώρα κατά κληρονομικά που γερνάνε.
3: Α, ωραία. Μαμά,
4: δεν είναι την κακένεια, αλλά να είναι τακτοποιημένη και αυτή είναι τακτοποιημένο. Και αυτό όποιο φύγει πρώτο να μην μείνει ο άλλο, να τα πάρει ο άλλο.
3: Ναι. Σωστό και αυτό.
4: Έτσι νομίζω ότι έγινε. Mm. Γιατί δύο παιδιά δεν έχουν, έλεγε.
3: Και δύο
4: έχουν παιδιά τέλος πάντων μαζί. Ναι. Έχουν παιδιά μαζί.
3: Τα παιδιά είναι νόμιμοι κληρονόμοι.
4: Μα δεν είχε και αυτό να στεφάνω ότι είναι παιδί μου, την κοπέλα είναι δυνατόν, ναι.
3: Λοιπόν. Να δω μετά από... Λοιπόν, η 53 ετών αυτή. Έτσι.
4: Και δεν φαίνεται για 53, παιδιά. Είναι πολύ, πολύ πιο νέα φαίνεται. Και είναι και πολύ ωραία.
3: Και φορούσε ένα νηφικό. Μετά από 25 χρόνια σχέση.
4: Ωραίο νηφικό, όντως. Πολύ ωραίο.
3: Μετά από 25 χρόνια. Ναι. Καλά, εντάξει, τι να πω.
4: Κοίτα, μετά από 25 χρόνια, ή το... άκου, τρία πράγματα είναι. Ή τον χωρίζεις, ή τον θάβεις, ή τον παντρεύεσαι. Αυτή τον παντρεύτηκε.
3: Τρία παιδιά έχουν. Τα παιδιά του είναι 12, 15 και 18.
4: Ναι, τρία είπε, ε.
3: Ναι.
4: Ναι, μια χαρά.
3: Τι να πω, δηλαδή πραγματικά μου κάνει εντύπωση.
4: Ναι, και εμένα. Λοιπόν, η ψυχολογία με δικαιώνει. Οι άνθρωποι, λέει, οι οποίοι αρέσκονται στο να σπάνε φυσαλίδες. Έχεις δει αυτά τα που βάζουν όταν έρχεται κάτι, ρε παιδί μου, ένα ή άλλο αντικείμενο που βάζουν φυσαλίδες. Εγώ κρατάω το, αυτό το προστατευτικό και αρχίζω και το σπάω και νιώθω μια ικανοποίηση.
3: Και τι είναι οι άνθρωποι?
4: Οι άνθρωποι οι οποίοι σπάνε φυσαλίδες δεν είναι ανώριμοι, αλλά απολαμβάνουν μια απλή ικανοποίηση του εγκεφάλου.
3: Λίγο με το νευρικό σύστημα κάτι.
4: Όχι, μάλλον, είναι ωραίο.
3: Για λεξοδανίλη είναι.
4: Είναι ωραίο. Είναι, λέει, ανθρώπινος εγκέφαλος αντιδράσει προβλέψεις με συστητήριες εμπειρίες και μικρές τιμές ευτυχίας. Και ικανοποιεί το εγκέφαλος. Πραγματικά και μου αρέσει πάρα πολύ να το κάνω αυτό και να ακούω κλακ, κλακ, κλακ, κλακ, κλακ, κλακ.
3: Όπως κάποιοι τους αρέσει να πιάνουν τον άλλο και να του βγάζουν τα μπιμπίκια.
4: Τι μου θύμισες τώρα.
3: Τι.
4: Τρελαίνομαι. Δεν έχω καλύτερο.
3: Ναι.
4: Τώρα πια ξεραίλα, δεν έχω μισό μπιμπίκι. Είναι όλα.
3: Όχι, μπορεί να βρεις κάποια φίλους και να τις πας.
4: Δεν
3: αυτή
4: έχουν ούτε αυτές, τους τελειώσανε.
3: Γερομπίμπικα. Δεν υπάρχει γερομπίμπικα.
4: Δεν έχει. Τι ωραίο πράγμα. Τι έτυχε και μάλιστα όταν είχα και κάποιο στη μύτη κάτι. Πήγαινα σε μεγεθυντικό και να το ευχαριστηθώ και το σπάγα απαλά να βγαίνει. Γιατί μου βγαίνει σαν να μοντόπα, θα χαρίζει.
3: Πάντα αναρωτιόμουν τι χαρά μπορεί να δίνει αυτό το πράγμα.
4: Δεν υπάρχει. Γέμισαν οι σχελογόνια δένες μου, τρελαίνομαι.
3: Τι λες τώρα.
4: Ναι, τρελαίνομαι.
3: Γι' αυτό και τις φυσαλίδες.
4: Αυτό, έχω διάφορα, δεν είναι μόνο αυτά.
3: Α, κι άλλα. Τι άλλα.
4: Αυτό, μου αρέσει να σπάω σπυράκια, τρελαίνομαι.
3: Ναι, φυσαλίδες, τι άλλο.
4: Και ειδικά μαυράκια,
3: Ωραία, πάμε παρακάτω.
4: Ωραία.
3: Κάναμε τον εμετό.
4: Φυσαλίδες.
3: Ναι.
4: Τι μου έχετε κάνει τώρα.
3: Έχει κανένα άλλο.
4: Μ' αρέσει πολύ να κρατάω μπαλόνι το οποίο έχει.
3: Α, και να το γυρνάς.
4: Όχι. Μπαλόνι το οποίο έχει ξεφουσκώσει και έχει μείνει πολύ λίγο και όπως το πιέζει, κάνει, βγαίνουν μπαλονάκια από τις διάφορες μεριές του χεριού.
3: Ναι. Όταν έχει κλειδιά, πολύ... αρέσει να τα παίζει.
4: Όχι.
3: Κομπολόι.
4: Όχι καθόλου.
3: Τι άλλο.
4: Δεν μου αρέσουν αυτά που κάνουν και ήχο.
3: Ναι.
4: Αυτό είναι πολύ ικανοποιητικό αυτό με τον μπαλόνι. Και αυτό ωραίο. Πρέπει να πάρω κανένα μπαλόνι τώρα που το σκέφτομαι.
3: Ναι.
4: Δεν έχει καμιά ανομαλία να σ' αρέσει.
3: Τέτοιο αυτό.
4: Κάτι περίεργο. Κάτι περίεργο.
3: Εγώ ενοχλούμαι σε αυτά. Δηλαδή, ρε παιδί μου, πώς να σου πω, είμαι στο αεροπλάνο και ο άλλος έχει πάρει τα κλειδιά του. Μου έχει τύχει αυτό. Τα κλειδάκια ακούς όλη την ώρα την πτήση. Τίκι, τίκι, τίκι, τίκι, τίκι, τίκι, τίκι, τίκι, τίκι. Ή ας πούμε, ο άλλος μπορεί να βαράει το παπούτσι του στο πάτωμα. Τα βρίσκω ενοχλητικά για να είμαι ειλικρινή.
4: Όχι, εγώ δεν έχω κάτι με ήχο. Εντάξει, Καλέ, τι κόλλησα.
3: Αυτά
4: τα κάνουν ήχο. Αλλά δεν είναι ο ήχο. Δεν με νοιάζει ο ήχο. Με νοιάζει η αφή ότι αυτό το πράγμα είναι σαν μικρό μαλακό και σπάει. Και πα στο επόμενο μετά.
3: Να.
4: Ναι, έχω τέτοια. Δεν μου αρέσουν αυτά που είναι, ας πούμε, να νεκοκλίνω το στυλό, λέμε το. Δεν μου λέει κάτι.
3: Αυτό.
4: Δεν μου λέει κάτι εμένα αυτό.
3: Ναι. Υπάρχουν άλλοι που το κάνουν.
4: Ναι. Άλλο που έκανα. Λοιπόν, είναι ένας τύπος στο ίντερνετ που λέει τι βλακίες κάναμε όταν ήμασταν μικρά. Λοιπόν, άλλο που έκανα και μ' άρεσε πάρα πολύ όταν ήμουν μικρή ήταν να παίρνω μία βελόνα και να την περνάω από την εξωτερική στη φάβα του δαχτύλου.
3: Ναι.
4: Και να κατεκαρφώνω. Χωρίς να. Δεν πονάει καθόλου αυτό. Και να την έχω και να το κάνω σε όλα μου τα δάχτυλα και να κάνω έτσι μετά.
3: Έχει πάει ποτέ να σου κάνει κανάλι.
4: Ήταν ένας τύπος ο οποίος έδειξε τι έκανε όταν ήταν μικρός. Και λέω καλεντάμε, δεν είμαι μόνη μου. Και γράφω από κάτω αγκιάλι. Δεν είμαστε μόνοι μας.
3: Συγγνώμη, περνάς τη βελόνα στο δέρμα.
4: Ναι, αλλά στην εξωτερική στη βάδα που δεν καταλαβαίνεις τίποτα. Δηλαδή τίποτα. Υπάρχει ένα.
3: Αυτό σου δίνει χαρά.
4: Ναι, είναι ωραίο, έχει πλάκα. Είχε πλάκα αυτό.
3: Ρώτησα ένα φίλο και συνάδελφο, πολύ καλό παιδί. Έχει κάνει τα 3/4 του χεριού τατού.
4: Ναι, ναι.
3: Και του λέω είναι πάρα πολύ ωραίο, αλλά μην κάνεις άλλο. Πραγματικά θα γίνεις, δηλαδή, θα δίνεις την εικόνα του Βρωμίλου.
4: Ναι.
3: Και του λέω, έχω ακούσει βέβαια. Αχ, μου λέει και ετοιμαζόμουν να κάνω και το άλλο μισό χέρι. Ένα κομματάκι μπροστά δηλαδή έχει μείνει. Όλα τα άλλο είναι.
4: Ναι.
3: Του λέω είναι πάρα πολύ ωραίο έτσι, πραγματικά. Γιατί μετά γίνεσαι, ρε παιδί μου, σαν Βρωμίλος. Δίνει μια εικόνα πολύ σκούρα. Και μου λέει, αχ, και ετοιμαζόμουν πραγματικά να κάνω και το υπόλοιπο. Το ακούω αυτό που μου λες. Και λέω, έχω ακούσει ότι δίνει πολύ μεγάλη ευχαρίστηση. Ναι, μου λες,
4: θα το καταπείς τόσο... το λιγάκι σου έρχεται.
3: Μου λέει, μου δίνει τέτοια ευχαρίστηση. Μου λείπει, λέει, πραγματικά παθαίνεις εθισμό και μετά σου λείπει βελόνα.
4: Το έχω ακούσει κι εγώ αυτό.
3: Λέω, τι?
4: Να το έχω ακούσει κι εγώ.
3: Πάρε, λέω, μία βελόνα και τρυπήσου, καλέ. Χρειάζεται να πατσαβουριάσεις το κορμί σου.
4: Εγώ αυτό πάντως, να ισχύει.
3: Τι να πω.
4: Περίεργο. Λοιπόν, να πούμε, με λέει Παναγιώτα, είναι αυτό το μηγάκι που κυκλοφορεί εδώ είναι εγκλωβισμένο μέσα στο στούντιο.
3: Ναι.
4: Μία εβδομάδα και δεν ξέρει από πού να φύγει.
3: Γιατί αφού ανοίγουμε την πόρτα.
4: Δεν έχει σημασία. Είναι, σε λίγο θα μπει στο στόμα μου. Έχω καταπιεί μήγα, το έχω πει έτσι.
3: Αυτό το μηγάκι τώρα τι, θα πάρεις λίγο πρωτεΐνη.
4: Ναι.
3: Θα φας και θα είναι.
4: Δεν
3: ένα...
4: υπάρχει πιο άσχημο να καταπιεί έντομο. Με έχει περπατήσει και κάτι στην κοιλιά. Γενικά.
3: Πότε σήμερα.
4: Όχι, προχθές το βράδυ.
3: Τι σε περπάτησε.
4: Δεν μπορώ να ξέρω. Και μετρό.
3: Από την πατημασιά δεν κατάλαβες.
4: Όχι, δεν κατάλαβα τι είναι. Το φωτογράφησα, το έστειλε στο ChatGPT, ούτε και αυτό ξέρει τι του γίνεται.
3: Α, ωραία. Έχει κάνει και διάγνωση.
4: Στο ChatGPT στέλνω όταν έχω ένα σπυράκι.
3: Εμάς σου λέει, μη στέλνετε για τη διάγνωση, μπορεί να μην είναι σωστή.
4: Μου είπε, δεν είμαι σίγουρο το 10. Μπορεί να είναι εκείνο, μπορεί να είναι. Δεν μου είπε τίποτα θετικό το καημένο και αυτό.
3: Τι πιθανότητες τι είναι.
4: Κουνούπι, κάτι, κάποιο έντομο λέει που με περπάτησε. Ευχαριστώ, λέω, αφού το ξέρω και εγώ, πες παρακάτω.
3: Ναι.
4: Δεν είμαι σίγουρο, αλλά με το βλέπω για κάτι επικίνδυνο.
3: Αφού σε περπάτησε και δεν
4: είναι σοβαρό.
3: Και δεν σε έτρεξε, πάλι καλά.
4: Ναι.
3: Παιδιά, εγώ τώρα με τις νυχτερίδες και τέτοια αφήνω το βράδυ το παράθυρο ανοιχτό και...
4: Βάλε εσύ τα είπαμε ρε παιδί μου, δεν είναι τίποτα.
3: Θέλει διαδικασία, λοιπόν. Περίμενε. Λοιπόν, τώρα που έχει ωραίο καιρό και δεν έχει full ζέστη.
4: Όχι, ναι.
3: Είναι μια καλή αφορμή, παιδιά, να κάνουμε βόλτα, να πάμε για ένα καφεδάκι, να κάνουμε...
4: Να κάνουμε push. Να κάνουμε push.
3: Shopping.
4: Έχουν εκπροσούλες.
3: Ναι, έχει. Έχουν ξεκινήσει.
4: Η αλήθεια είναι αυτή. Λοιπόν, άκου τι έπαθε μία γυναίκα στη Μεγάλη Βρετανία. Αυτή έπεσε συχνά λαχείο. Και έπαιζε επί 15 χρόνια τα ίδια νούμερα. Το ξέρω πολύ κόσμο που παίζει τα ίδια νούμερα. Λοιπόν, κάποια στιγμή λοιπόν είδε ότι τα νούμερα τα οποία κέρδισαν ήταν τα νούμερα τα οποία έπαιξε. Δίνει το λαχείο, που πας βρε Καραμίτσο, στη μαμά της. Εγώ δεν θα το έδινα, θα το πήγαινα μόνη μου. Δίνει το λαχείο στη μαμά της, το πηγαίνει η μαμά της στο πρακτορείο. Κάνει ένα λάθος αυτός και της λέει ότι δεν κερδίζει το λαχείο, ότι έχει γίνει λάθος και παίρνει η μαμά το λαχείο και το πετάει στα σκουπίδια.
3: Καλά, τώρα αυτό πώς είναι δυνατόν. Δεν όταν ξέρω. Η κόρη της είπε ότι αυτό το έχει κερδίσει και η μάνα
4: του κατέβω, παιδί μου. Δεν μιλάει με την τύχη. Η γυναίκα τι να κάνει. Και τώρα λέει ψάχνουν μέσα από την κάμερα να αποδείξουν ότι η μαμά είχε πάρει το ECT, η μαμά πήγε το λαχείο εκεί, ότι χτυπήθηκαν τα νούμερα τα οποία είχε το λαχείο και να αποδείξουν ότι είναι δικό της. Αυτή λέει μεγάλη, είναι μια μεγάλη λοταρία, η πιο μεγάλη κρατική στη Μεγάλη Βρετανία, η οποία μπορεί να αποζημιώσει, να δώσει χρήματα σε κάποιον που έχει χάσει το λαχείο Έχει κλαπεί, έχει καταστραφεί, αρκεί να αποδείξουν την εγκυρότητα τη μηχανή.
3: Μπα και ο Λακιοπόλης είπε: δεν κερδίσατε, πετάξτε το.
4: Τι είναι, και πήρε το μάζεψε μετά.
3: Και πήγε το μάζεψε και τα πάντως, πήρε
4: ναι,
3: τσέπη.
4: Μπορεί. Και είναι, λέει, σε μια αγωνία. Αυτή περιμένει τώρα, λέει, να βρει τρόπο να το αποδείξει και είναι σε μια αγωνία.
3: Πόσα, για πόσο χρήμα μιλάμε?
4: 14 εκατομμύρια. Παιδιά, θα είχα φύγει το Μαρκόνι.
3: Τι θα είχε κάνει? Τι θα είχε κάνει? Θα έχει σκοτώσει τη μάνα σου καταρχά. Θα έχει γίνει φόνησα.
4: Δεν ξέρω. Μπα, όχι, δεν τη σκοτώναμε. Πριν, γιατί θα ήταν η μόνη μάρτυρα. Μετά ίσω.
3: Απίστευτο. Θα πήγαινε εκεί, θα του λέγε σε.
4: Παιδιά, απίστευτο.
3: Θα τον έβγαινε στα χαστούκια. Πώς μπορεί αυτός, παιδιά, δεν είδε τα νούμερα?
4: Δεν ξέρω, έτσι.
3: Δηλαδή, μας δουλεύει. Καταρχάς, ξέρουν από ποιο πρακτορείο. Ξέρουν από ποιο πρακτορείο.
4: Αυτό
3: δηλαδή, λίγο μου κάνει ντε κουλένε. Εκτός αν τα πήρε τσέπη, σου λέω.
4: Δεν ξέρω.
3: Και κάνει την κουνέλα.
4: Αυτό θα. Αυτός. Από την άλλη, ο Σπύρος Μπιμπίλας έκανε μια σπάνια εμφάνιση επίσκεψη στη Ρίγα Διαλυνά στο σπίτι της στο Ηράκλειο. Και ανεβάσανε μωρέ γλυκούλα, είναι αυτή, φοράει περούκα.
3: Αυτό το περούκα φοράει?
4: Φοράει μια περούκα με ψαρά μαλλιά κλπ. Ψαρά μαλλιά, άσπρα μαλλιά. Αλλά αυτό που φοράει και πάντα, γιατί θυμάμαι και στις ταινίες φορούσε περούκα. Στο το καρέ μαλλί ήταν περούκα. Είχε μακριά μαλλιά.
3: Βέβαια ήταν πολύ μεγάλη πια.
4: Πάρα
3: πολύ αξιοπρεπής γυναίκα.
4: Ναι.
3: Και πολύ γλυκός άνθρωπος.
4: Πολύ γλυκούλα.
3: Θυμάμαι ότι έμενε στο Κολωνάκι, είχε ένα σύζυγο έτσι μεγάλο κύριο, πολύ, πολύ αξιοπρεπής, η οποία ξεκίνησε από τα Καλλιστεία.
4: Ναι, ήταν κούκλα.
3: Ρίκα Διαλυνά.
4: Παιδιά, ήταν καλονή.
3: Πάντως και μεγάλη γυναίκα ήταν, ωραία γυναίκα.
4: Συμφωνώ.
3: Πολύ περιποιημένη, χαμηλών τόνων, ναι. Περνούσε κάτω από τα ραντάρ, δεν της άρεσε πολύ το να γυρίσει.
4: Είχε παίξει και σε σειρές, βλέπεις τα 60-70, είχε παίξει ελληνικές, βεβαίως. Είχε παίξει μια-δυο ελληνικές σειρές. Και ήταν πάρα πολύ γλυκιά.
3: Ναι.
4: Πάρα πολύ καλή.
3: Μάλιστα.
4: Αυτά που λες και με την. Είναι η Σαρκοζή, η Τζούλια. Τζούλια τη λένε την κόρη του Νικολά.
3: Έλα μωρή το κοριτσάκι, τι έχει.
4: Τι βλεφαρίδα είναι αυτή, ας πει η μάνα της που είναι κόψη, βρε παιδί μου, βγάλτε αυτό το σκίαστρο πάνω από το κεφάλι σου.
3: Τα 16χρονα δεν υπάρχει, παιδιά, τι κάνουνε. Δεν υπάρχει τι κάνουνε.
4: Και τον είχε.
3: Τώρα έχουν αρχίσει από μικρά και αφήνουν μακριά νύχια, τα βάφουνε, τα κάνουνε, τα δείχνουν.
4: Κρέμες να δεις τι γίνεται. Α,
3: Παναγία μου, μα είναι δυνατόν 14 να βάζουν κρέμες?
4: Κρέμνε, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά influencerσάκια 15 χρονών. Εν τω μεταξύ δεν κάνει. Έχουν βγει δερματολόγοι και λένε, παιδιά, δεν κάνει να ρίχνετε τη μία κρέμα πάνω από την άλλη. Βάζουνε σέρουμ, βάζουνε κρέμα, βάζουνε καθαρί. Ρίχνουνε 15 υγρά στη μούρση, λέει, το δέρμα, φωνάζει βοήθεια. Εγώ που το βλέπω, λέω, μα είναι δυνατό να βάζω 5 κρέμες το πρωί και 5 το βράδυ?
3: Ναι. Καλά, βάλτε τώρα καμία αντιλιακή, παιδιά, γιατί καίει ο ήλιος και βγάζουμε.
4: Αντιλιακή πρέπει συνέχεια, δυστυχώς.
3: Ναι.
4: Τη βαριέμαι, αλλά τη βάζω. Αλλά βάζω με make-up.
3: Σε πληροφορώ ότι άμα δεν θέλεις να βάλεις ενυδατική και σκέτη αντιλιακή, αν βάλεις, θεωρείται σαν ενυδατική.
4: Σκέτη βάζω. Αντιλιακή που είναι ενυδατική.
3: Μερικές
4: και
3: πάντα
4: make-up.
3: Τζούζουν στα μάτια.
4: Αυτή που παίρνω εγώ δεν τζούζει.
3: Ναι.
4: Είχα δοκιμάσει. Εγώ παίρνω μία χρόνια που την παίρνω από το φαρμακείο. Mm. Και πολύ ωραία εταιρεία, μια χαρά. Λοιπόν, κάποια στιγμή την άλλαξα γιατί βρήκα μία άλλη που μου άρεσε πολύ, είχε πολύ ωραία υφή κλπ. Δεν μπορούσα να ανοίξω τα μάτια
3: ναι,
4: μου.
3: Ναι, ναι.
4: Και ξαναγύρισα στην παλιά αγαπημένη που είναι εξαιρετική.
3: Ναι. Και εγώ έχω βρει μία πούδρα που γίνεται κρέμα καθώς τη βάζεις και είναι με χρώμα εξαιρετική, ναι, και δεν χρειάζεται μακιγιάζ.
4: Πολύ ωραία κι αυτή.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ, στην Κόρινθο. Motor, τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα.

Max FM 93.4.

0: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
1: Έλα μαζί μου και σπάστο.
0: 5η 3 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία Πατρών.
2: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
3: Max FM 93,4. Λέει μόνο την αλήθεια.

0: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Χρυσελιά εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο μόνο 6,94. Επιλεγμένα προϊόντα Κύκνο σε χρυσές τιμές. Φάγια γελαδίτσα μόνο 1,86. Αντιλιακά Νιβέα σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
1: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

0: Μόνο 5,90 το κιλό. Μπιφτέκια, σουτζουκάκια ανάμεικτα ή μπιφτέκια κοτόπουλου, μόνο 6,90 το κιλό. Κρέτα Φάρμς, λουκάνικα και κατεψυγμένα σε χρυσές τιμές. Γαλαξία.
1: Max FM 93,4. Ο ήχος που πάει παντού.
2: Η ώρα είναι 6 και μισή.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας, μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ριχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
2: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
3: Έλα μαζί μου και σπάστο.
2: 5η 3 Σεπτεμβρίου Παλαιά Σφαγεία Πατρών.
4: Τραγγίλα Ακύλα.
5: Max FM 93,4 λέει μόνο την αλήθεια. We'll be right back.

0: Θοδωρής spins you round like a record.
1: Η ώρα είναι 7:30. Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα. Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για τεστ όλα τα νέα μοντέλα. Fiat, Alfa Romeo.

0: 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορίνφου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
1: Για ενημέρωση, ακού Max. Max FM 93,4.
2: Time to take a break, but we'll be back. Don't go away now.
3: Drink some margaritas by some blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: Η ώρα είναι 8. Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
1: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
2: Δεν υπάρχει!
1: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
4: Max FM 93,4. Έχει άποψη και τη λέει.
5: It's disco time.

0: Η ώρα είναι 8:30.
1: Το ξεχάσαμε!
2: Ποιο ξεχάσαμε? Το δυνητάκι?
1: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
2: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
3: Και τέρμα η σπατάλη.
4: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610-461-900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
2: V-Timer και ξένιασες.
4: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
5: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 2602-7551. delta360.gr.
6: Max FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά.
7: The experience continues.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Max FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά.

0: ώρα είναι μία. Max FM 93,4. Τα λες και σ' ακούν.
1: Μια στη χάση.

0: FM 93.4.
1: Πες πως όνειρο ζω, δύο μέτρα πιο πέρα. Όλοι πρέπει να λέμε χωριστά καλημέρα.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν.

και σχήμα, λόγος και ψυχή στο συμφραζόμενο. Όταν έχω εσένα κοιμάμαι σαν παιδί, έχω έναν άνθρωπο. Μη φοβού κανένα, εγώ κι εσύ στον κόσμο τον απάνθρωπο.